0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θέλετε να ακούει? Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μαζί. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: μεριά σου.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Έλενα Χαραλά, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Ζαφ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανήπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
2: Ήσασταν όλο άντρες.
1: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
2: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
2: Το έχεις πει, θα πας.
1: Το έχω πει.
2: Αν είναι εκεί το τυχερό σου, τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
1: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
2: Σίγουρα,
1: έτσι. Δηλαδή, θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
1: Δεν
2: πας. Πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
2: Καλά το σκέφτεσαι, κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές, αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς λόγω του μετρό. Ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Το 66% στην Αττική. Εκτιμάται ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άγιος Δημήτριος, στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, ο 23χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 18χρονο ποδοσφαιριστή. Θέλω να τιμωρηθεί, λέει ο πατέρας του θύματος. Ουκρανία, 18 νεκροί και πάνω από 120 τραυματίες σε χτυπήματα της Ρωσίας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυναμικό ξεκίνημα. Έτσι λοιπόν και εγώ σου λέω μια χαρούμενη καλημέρα. Η πρώτη λοιπόν για το Σάββατο, παιδιά, που ναι, είναι γεγονός, έχει ξεκινήσει το Σαββατοκυριακό. Σήμερα 22 Αυγούστου του 2026 είμαστε μαζί, παρέα Κοσμοράδιο 95,1 και Μάνα Μαρτίβη στο μικρόφωνο, και μαζί θα είμαστε για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι καλά. Πολλά φιλιά σου στέλνω από όπου και αν ακούς, από την άδεια πραγματικά Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουν φύγει όλοι. Η πόλη κυριολεκτικά είναι άδεια, νομίζω. Πάμε να δούμε κιόλας τι γίνεται αυτή την ώρα από κίνηση. Κίνηση λέμε τώρα, καταλαβαίνεις, είναι και νωρίς, οπότε πραγματικά σε κανένα σημείο δεν θα βρεις να καθυστερήσεις αυτή την στιγμή. Είναι καλά τα πράγματα βασικά σε όλα τα σημεία της πόλης. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι γίνεται και στο δρόμο προς Χαλκιδική, όπου ναι, τώρα είναι πραγματικά άδεια όλα. Και εκεί είναι η στιγμή η σωστή να ξεκινήσεις να πας σε όποια παραλία θέλεις της Χαλκιδικής χωρίς απολύτως καθόλου κίνηση. Λοιπόν, εγώ σου έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα σήμερα και θέματα και έρευνες και δύο διαγωνισμούς, παρακαλώ, για την ώρα όμως επιτυχία. Non-stop, βαλένταση να τις ακούσουμε μαζί. Αυτός είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Παιδιά, τέλειο τραγούδι. Θάλασσες, το θυμόμαστε παρέα. Παίζει φυσικά εδώ στους 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Mm-hmm.

0: μου τα καλοκαίρια. Έτσι λοιπόν, με θετική καλοκαιρινή διάθεση. Καλημέρα στην παρέα. Πώς τα περνάτε, παιδιά? Πώς είναι το καλοκαίρι σας μέχρι τώρα? Γιατί το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Μη σου πω έτσι, αυτό το τελευταίο μέρος του Αυγούστου είναι πάντοτε και το πιο συγκλονιστικό που μπορεί να σου φέρει έτσι και διακοπές εκεί που το περιμένεις. Και όπως και να έχει, είμαστε σε διαφορετικό mood όταν είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας. Βλέπω, παιδιά, εδώ ήδη τα μηνύματά σας. Εδώ είναι η Άσπα, εδώ είναι ο Γιώργος. Καλημέρα λοιπόν στα πρωινά, παιδιά. Εδώ είναι και ο Βασίλης και μου ζητάτε τραγούδια και πολύ καλά κάνετε. Μένει ενέτε στην παρέα 6982-951-951. Είναι φυσικά ο αριθμός μας στο Viber για να τα λέμε, να επικοινωνούμε. Οπότε κάνε και εσύ την εμφάνισή σου. Και βέβαια δεν ξεχνάς ότι τα λέμε και στα social. Instagram, είμαστε εννοείται και στο Facebook, μας βρίσκεις και στο TikTok. Έχουμε κανάλι και στο YouTube για να κάνεις ένα subscribe.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
0: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα. Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω. Ενώ η συνώνυμα τη Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα. Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε, φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
0: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
0: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
0: δρώμε.
2: Που δω και καταλαβαίνει. Γίνουνε. Κάνουνε κολλιετελίκια.
0: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
2: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιέ?
0: Βε στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές.
0: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Πώς αυτόνονται οι κολλιέ.
0: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουνε κολλιέ.
0: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Φωτιά στη νύχτα. Μιχάλη Τζιγιάννη, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Φυσικά το ακούσαμε μαζί εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλά, ξυπνήσατε. Έβαλα να πετεινούλη. Λοιπόν, παιδιά, έχει σημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα. Με ήλιο και τα σχετικά. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Βέβαια, σου λέει, έχει ξεκινήσει πλέον μια περίοδο καύσωνα που θα μα πάει πολύ και μαζί την εβδομάδα με σαραντάρια και τέτοια. Αχ, πώ θα αντέξουμε. Λοιπόν, πείτε μου πώ μου είστε, πού τα περνάτε, από πού είστε κόσμο συντονισμένοι. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Σε λίγο ο πρώτο διαγωνισμό έρχεται. Για την ώρα έρχονται επιτυχίε. Καλά, έρχεται φανταστικό, παιδιά. Flashback σα έχω βάλει με Θάνο Καλύρη. Μετά έχω και Ελένη Φουρέιρα να χορέψουμε, αλλά τώρα όλο πιο πάνω. Το καινούριο της Άννας. Άννα Βύση, παίζει δυνατά άμεσα τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τελετραγούδι από Ανατάσσα Θεοδωρίδου. Καλοκαίρι και όχι κανένα, παιδιά, δεν μα θέλει το καλοκαίρι, δεν το δέχομαι αυτό. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλου. Εσένα που τώρα ξυπνά και κοσμοσυντονίζεσαι, σε εσένα που ακού μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Εμένα, παιδιά, ήρθε και το πρωινό μου. Μαντέψτε. Ναι, πάλι μπουγάτσα πήρα. Τι να κάνουμε, τραβάει μπουγάτσα, παιδιά, μέρα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον καιρό, ο οποίο σου λέει ότι θα έχουμε καύσωνα τι επόμενε ημέρε, δηλαδή και 40 και 42 βαθμού σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα. Τώρα, εδώ για μα δίνει θα φτάσει σήμερα μέχρι 35-36. Αύριο όμως Κυριακή πιο ύψηλες θερμοκρασίες, αφού θα φτάσει μέχρι 38 βαθμούς. Wow. Ελπίζω τώρα να έχεις πάρει την άδειά σου. Οπότε να λείπεις, να είσαι τουλάχιστον στη θάλασσα και να δροσίζεσαι. Συνεχίζουμε με επιτυχίες όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα από Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ρομαντικά. Με Νίνο. Για Σταμάτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Σταμάτα λοιπόν τώρα και εσύ, ό,τι και αν κάνεις, γιατί θα ξεκινήσω τον πρώτο διαγωνισμό που σας έχω για σήμερα. Ένας διαγωνισμός που ομορφαίνει, γιατί είστε ούτως ή άλλως πανέμορφα κρατόπουλα, όμως εγώ θα σε κάνω ακόμα πιο λαμπερό. Με δερμοαπόξεση λοιπόν στο πρόσωπο με μικροκριστάλλους από το αγαπημένο Αζαλέ εδώ στο κέντρο της πόλης, την Παλαιών Πατρών. Έχω παρακαλώ το δώρο αυτό, τη θεραπεία αυτή προσώπου για τρεις τυχερούς. Οπότε αν τη θέλεις έτσι για να φύγουν τα νεκρά κύτταρα και από κάτω το δέρμα να βγει πιο καθαρό, πιο σφυργηλό και λαμπερό, τότε στείλε μου μήνυμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Γράψε μου τη λέξη Αζαλέ όπως το ακούς, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber μας στο 6982-951-951. Μικρή ανάσα και επανέρχομαι. Μείνε στην παρέα.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
5: Υπάρχουν το νιώθω.
4: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Υπάρχουν σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Σουηδία, ένας νεκρός στην επίθεση με σπαθί μέσα σε λύκειο. Βασικός ύποπτος, ένας 18χρονος μαθητής. Ο Μίλτος Σεντόγλου πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Γενικά έδωσε το καιρό σήμερα, μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χαμός πάνε από πίσω πράγματα. Λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Είναι το πρωινό σου κου και εννοείται είμαστε μαζί ζωντανά εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, της άδειας παιδιά Θεσσαλονίκης, γιατί όλοι λείπετε και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ. 22 του Αυγούστου έχουμε σήμερα. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Να σε ξυπνήσω, να βάλω και ξυπνητηράκι. Όχι, είναι ακόμα νωρίς. Άντε, σ' αφήνω. Κοσμοράδιο.gr για εσένα που ακούς από μακριά. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Ελπίζω να μου είστε καλά και φυσικά και να είστε εδώ. Κάτι να κανονίσεις να κάνεις. Το σουκού, λοιπόν, το οποίο έχει ξεκινήσει και από ό,τι φαίνεται θα είναι και καυτό με υψηλές θερμοκρασίες. Γρήγορη ματιά τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Άλλαξε τίποτα από πριν? Μπα, δεν άλλαξε, παιδιά. Τίποτα. Άδεια, σας τα είπα και πριν. Δεν έχει πουθενά καθυστερήσεις. Λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έτσι, μικροκαθυστέρηση. Από εκεί και πέρα, κατεβαίνοντας κεντρικά, πάλι τίποτα, παιδιά. Όλα καλά είναι. Λίγο πιο κάτω, δηλαδή στο ύψος των δικαστήριων, κάπου έτσι, λίγο Μποτιλιάρη. Και λίγο εκεί στο ύψος τη Σερμού. Και επίσης, αν και ο δρόμος για Χαλκιδική, λίγο στο ύψος Προσπερέα. Και εκεί πολύ μικρό μποτιλιάρισμα για την ώρα. Είναι ακόμα νωρίς. Πάμε τώρα να περάσουμε καλά και ανέβασε ένταση. Έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop και έχω βάλει μέσα και καινούργια και πιο παλιά. Και τώρα, κομμένα πια τα θανικά. Αντώνης Ρέμος, πάμε να τα ακούσουμε μαζί. Παίζει άμεσα τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Έτσι, εντάξει, Νίκος Οικονομόπουλος, παιδιά, ένοχο κορμί είναι μακράν το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο. Μου φτιάχνει τη διάθεση όποτε και να τα ακούσω. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους, καλημέρα σε εσένα που τώρα ήρθες λοιπόν στην παρέα Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr και Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μόλις είναι, παιδιά, 22 λεπτά και μετά τις 9, νωρίς είναι ακόμα. Ξυπνήσατε, σε τι mood μου είστε. Λοιπόν, λίγο πριν ακούσαμε και εδώ Δωριφέρη και δεν ξεχνάς, φτάσαμε, παιδιά, ημέρες. 26 Αυγούστου θα απολαύσουμε live στην πόλη μας, στο στάδιο λοιπόν. Το Απόλλωνα στην Καλαμαριά, Θοδωρή φέρει αγαπημένο να κάνει χαμό, γιατί εκεί είναι και η γειτονιά του, έτσι. Λοιπόν, έχουμε φυσικά κάνει διαγωνισμούς και θα γίνουν και άλλοι διαγωνισμοί για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να είστε και εσείς μαζί μας. Οπότε, ναι, να έχεις τον νου σου σε όλες τις ζωντανές εκπομπές. Συνεχίζουμε παρέα με επιτυχίες και σου φέρνω και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Τι έπαθες,
2: μας ακούσατε και να τριχιάσατε.
0: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
0: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
0: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
0: Μπορεί και να κάνατε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να τριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
0: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
0: Α, είστε τώρα το πα ότι σα κάνουμε και να τριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνος του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
0: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τριχακάγγελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθωτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνται τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
0: Ορθωτήρες. Υπάρχει
2: ναι.
0: Όντως επιστημονικά.
2: Ορθωτήρες των τριχών, ναι.
0: Ορθωτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθωτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
0: Κουράστηκα.
2: Κάτσε, κάτσε.
0: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι,
0: μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δεν λέμε καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
1: Ναι. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
4: ναι.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλη μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Ζαφ.
1: Τίτλος
7: Αύγουστος.
8: Μίλησε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Δεν θα πας πουθενά, εννοείται. Εδώ θα μείνεις στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό σοκού και ανεβαίνουμε μαζί. Μανώρτιδου στην παρέα. Εμείς είμαστε μαζί από τις 8 και θα είμαστε μέχρι τις 12. Χαμός, παιδιά, με το διαγωνισμό για το Αζαλέ. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχω τρεις θεραπείες προσώπου, δέρμο απόκριση με μικροκρυστάλλους. Λοιπόν, οπότε στείλε μου και εσύ αν θέλεις τη συμμετοχή σου. Αζαλέ, ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Εδώ μου λέτε, είμαστε στο δρόμο για τη θάλασσα. Α, με ιδρύγκαρες τώρα, ποια θάλασσα να μου πεις. Φιλάκια πολλά και στην Αλεξάνδρα, εδώ είναι και η Σοφία. Κάτι θέλετε να ακούσουμε, μου είχατε ζητήσει από Γιώργο Σαμπάνη και Μιχαλή Γατζιάννη. Έρχονται όλα αυτά. Τώρα όμως κάνω ένα πραγματικά flashback, back to back. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, βραδινό μπανάκι. Για πάμε να το θυμηθούμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το καινούργιο της Έλενας, αλήθεια τώρα. Μας αρέσει πολύ έτσι δυναμικό τραγούδι εδώ, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, καλό μας παιδιά, Σαββατοκυριακό. Να βάλω καλά ένα ξυπνητηράκι, ας βάλω. Άσχετα αν είναι ακόμα λίγο νωρίς. Παρ' όλα αυτά, σε ξυπνάω με πολύ ωραία καλοκαιρινή διάθεση. Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα. Καλή επιτυχία, παιδιά, στο διαγωνισμό για το Αζαλέ. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση, γιατί σας έχω και δεύτερο δώρο. Εδώ ο φίλος που ταυτίζομαι, που μου λέει ότι γύρισε από διακοπές και σήμερα επιστρέφει στη δουλειά. Και δύσκολα τα πράγματα, γιατί παιδιά, ναι, αυτό είναι το δύσκολο μετά. Και εγώ έτσι που έλειψα, έλεγα λείψαμε αρκετές μέρες. Τελικά όμως τώρα που όντως επέστρεψα, λέω λίγο ήταν. Η προσαρμογή που λες είναι τελικά το δυσκολότερο. Εγώ για σένα ελπίζω να είσαι ήδη σε διακοπές ή να πλησιάζει η στιγμή. Είμαστε παιδιά ακόμα σε full καλοκαίρι, αυτό με το ξεχνάς. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε Γιάννη Πλουταρχό. Έχω βάλει και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως ερωτεύτηκα εσένα. Ρομαντικά με Νικοβέρτη.

0: Τέλειος. Γιάννης Πλουταρχός, μικρές φωτογραφίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους σας. Βλέπω, παιδιά, εδώ και τα μηνύματά σας. Μου λέτε διάφορα. Λοιπόν, σε λίγο θα σχολιάσω. Τώρα, να σου πω ότι ανέβασα το σημερινό αφιέρωσέ το. Και επειδή πλησιάζει η συναυλία του Θοδωρή Φέρη στη Θεσσαλονίκη, στο στάδιο λοιπόν του Απόλλωνα στην Καλαμαριά στις 26 του μήνα, έβαλα Θοδωρή Φέρη. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, μεγάλες επιτυχίες μας έχει χαρίσει, ειδικά έτσι το τελευταίο διάστημα. Οπότε εκεί στα stories του Κοσμοράδιο, στο Instagram, τσεκαρέτα και εκεί στο κουτάκι γράψα μου τη δική σου αγαπημένη επιλογή και εννοείται αφιέρωση 12 παρατέταρτο. Τυχαία, εγώ θα διαλέξω ποιο τελικά θα ακούσουμε να παίζει στον αέρα. Μπορεί να είναι το δικό σου αγαπημένο λοιπόν. Οπότε μένει εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα.
1: Τελικά Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τελικά Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τελικά Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
0: Εκτιμώνται μέχρι την Κυριακή. Μάνδρα, καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτους. Συνεχίζουμε μέχρι να στηριχθούν όλοι οι δικαιούχοι, δήλωσε ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Στα άκρα οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για οικονομικό εξαναγκασμό που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ο Λευθέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο, αναβέσει και κάπως έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν και αυτή την ώρα παρέα. 5 λεπτά και μετά τις 10 εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έλα, ξύπνα, σε παρακαλώ. Είναι καλή ώρα, παιδιά. 10 ώρα, ό,τι πρέπει να ξυπνήσεις, να φας το πρωινό σου και εννοείται να κοσμοσυντονιστείς. Μάρινα Μαρτίδου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, θα τα λέμε. Φιλάκια πολλά σε όλους, και σε ένα που ακούς online, και σε ένα που ακούς το αμάξι, και σε ένα που με ακούς και στο γυμναστήριο. Ναι, παιδιά. Πάτε γυμναστήριο, μέσα στο κατά καλό καιρό. Εδώ η Μαρίκα γύρισε, λέει, από διακοπές. Επιστρέψανε μετά από 3 εβδομάδες Κρήτη πίσω Γερμανία. Εντάξει, δύσκολο, αλλά πρόσεξε. Πάει καπάκι γυμναστήριο για να μπει σε πρόγραμμα να χάσει τα κιλά. Όχι, μπράβο και πάλι μπράβο, δηλαδή αυτό όντως. Νομίζω αξίζει χειροκρότημα και μάλιστα πολύ πολύ μεγάλο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Που λες, δεν έχουν αλλάξει έτσι και πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, στην πόλη μας δεν έχει, παιδιά, ιδιαίτερη κίνηση, χαλάρα τα πράγματα, παρότι πλέον έχει ανοίξει λοιπόν και η αγορά. Εντάξει, στο κατέβασμα λίγο περισσότερο ποδηλιάρισμα, στο ύψος εκεί της Μαρτίου και της Μπότσαρη. Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω, λίγο ποδηλιάρι η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά όχι, παιδιά, κάτι φοβερό. Δηλαδή, μια χαρά οι ταχύτητες. Λίγο περισσότερη κίνηση μπορώ να πω ότι έχει στην Πολυτεχνείου και μετά εκεί στην Εγνατία, πλησιάζοντας την πλατεία Δημοκρατίας. Πάω τώρα εδώ μια βόλτα από την άλλη πλευρά, για να δούμε τι γίνεται στο δρόμο για Χαλκιδική. Ούψ, τώρα έχει την κινησούλα του, ξυπνήσατε και φεύγετε, αλλά εντάξει, το ποδηλιάρισμα νομίζω είναι normal. Ποδηλιάρι στην αρχή, μετά όμως ανοίγει. Οπότε μη μου πτωείσαι, μείνε εδώ που θα παίξω για σένα και όλες τις επιτυχίες non-stop.

Έτσι, σε τέτοιο mood. Μιχάλη Τζιγιάννη, το καλοκαίρι μου έπαιξε λοιπόν για τον Γιώργο που μου το ζήτησε λοιπόν νωρίτερα. Αφιερωμένο λέει κάπου στη Σιθωνία. Λοιπόν, άντε, πολύ, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Στην αγαπημένη μας λοιπόν την Χαλκιδικούλα. Φιλάκια στην Ναταλία, εδώ είναι και ο Γιώργος και η Χριστίνα και η Γεωργία. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω τώρα το δεύτερο διαγωνισμό μου για σήμερα. Πρόσεξε με, γιατί είναι πολύ ωραίο δώρο το οποίο θα κληρωθεί την Τετάρτη. Πρόκειται για μια ετήσια υποτροφία για έναν μαθητή που θα πάει πρώτη ηλικίου από τα φροντιστήρια λοιπόν συνεργασία. 1500 ευρώ κοστίζει το συγκεκριμένο δώρο. Λοιπόν, είναι πλήρης ετήσια υποτροφία για να είσαι έτσι πραγματικά στα μαθήματα τέλειος. Καθώς εκεί πέρα στα φροντιστήρια συνεργασία που έχουν μεγάλη εμπειρία και μεγάλη έτσι πορεία στο χώρο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης, ακριβώς όπου έχεις έτσι λίγο κενά, λίγο δυσκολεύεσαι, ακριβώς σε αυτό θα σε βοηθήσουν. Φροντιστήρια συνεργασία σε 4 σημεία στην πόλη. Έχει στην Χαριλάου, στην Πολύχνη, στα Πεύκα αλλά και στον Εύωσμο. Φανταστικό δώρο 1500 ευρώ. Γονείς, ακούτε, αν έχετε παιδί λοιπόν στην πρώτη ηλικίου, για πάρε μέρος. Ο διαγωνισμός τρέχει στο Viber και φυσικά η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και εννοείται μου στέλνεις λοιπόν μήνυμα την λέξη υποτροφία, το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους και εννοείται μένεις εδώ ο κόσμος συντονισμένος, γιατί επανέρχομαι με επιτυχίες και ξέχασα, δεν ξέρω, θα σου το ξαναπώ. Η κλήρωση για το συγκεκριμένο διαγωνισμό θα γίνει την Τετάρτη, δηλαδή μου περιμένετε από σήμερα έτσι κάποιο μήνυμα σε νικητή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
2: Ανάβησο όχι.
1: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
2: Έτσι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
2: Τι?
1: Ανάβησος.
2: Όχι ρε φίλε. Πόσα χαστούκι μου ήρθε τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
1: Ναι.
2: Νικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίγνιο που το σκέφτηκε.
1: Από πού δεν ήθελε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
2: Σε πανικό. Mm-hmm. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Mm-hmm. Τι πάθανε δηλαδή?
1: Ήταν έντρομα.
2: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντρομα. Καλό τσικό.
1: Ανάβησος.
2: Εν τω μεταξύ, έχεις αναρωτηθεί, ξέρεις μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
1: Εγώ.
2: Δεν το κατάλαβα. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
1: Α, ναι, ναι.
2: Είναι να είσαι καλεσμένος.
1: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
2: Εντάξει, πες το και έτσι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

έχω εσένα, Αντώνης Ρεμός, στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Καλά, ξυπνήσαμε, φαντάζομαι έτσι. Εγώ βάζω ένα ξυπνητήρι. Μάνο, έρθει εδώ στην παρέα. Λοιπόν, σε ξυπνάω. Είμαστε από τις 8 μαζί και θα είμαστε μέχρι τις 12. Πες μου, ποια είναι τα πλάνα σου, από πού ακούς. Ελπίζω να είσαι κοντά σε κάποια παραλία. Λοιπόν, εδώ ζέστη, παιδιά. Ήδη έχει σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας έρχεται, λέει, και τις επόμενες ημέρες. 12 Σεπτέμβρη, πάντως, υπενθυμίζω ότι είναι η μεγάλη συναυλία στην πόλη μας με Αντώνη Ρέμο live, παιδιά, για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Επίσης, έχει βγει και το πρόγραμμα συναυλιών για την φετινή ΔΕΘ. Το έχεις δει. Είναι, παιδιά, πραγματικά νομίζω το πιο ωραίο. Από τα πιο ωραία των τελευταίων ετών. Πολυμορφικό. Πολλά και διαφορετικά για να καλύψουμε όλα τα γούστα. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Για την ώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα ακούσουμε από όν. Έχω βάλει και πολύ ωραίο flashback. Τώρα όμως ο χάρτης. Νατάς Θεοδωρίδου, δυνατά παίζει εδώ. Στους 95 και 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Νέο τραγούδι από την Faith O'Hare, αντισυμβατικές σχέσεις. Το Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Ελπίζω να πέρασε υπέροχα. Α, ανέφασα, παιδιά, και ωραίο καλοκαιρινό χιουμοριστικό TikTok. Ναι, μπες να το δεις και φυσικά να σχολιάσεις. Να πούμε και σήμερα, παιδιά, χρόνια πολλά σε σένα που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου. Ακόμα είμαστε στα λιοντάρια, σωστά. Ναι, λέοντες λοιπόν, ακόμα έχετε έτσι τη δική σας την περίοδο. Μέχρι και αύριο είναι το ζώδιο του λέοντα, βλέπω εδώ. Ενώ γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν, και ευτυχισμένα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες, εννοείται. Σε λίγο θα ακούσουμε στα Βέντο, μια πολύ ωραία συνεργασία. Αλλά τώρα, όσο τίποτα σε θέλω, Νίκος Οικονομόπουλος, δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σοφία μου, ζεις αποθυμένο πάνω σκιάμω στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 11. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλημέρα και στον Αναστάση, στον Μίλτο, στον Γιώργο. Όλοι είστε εδώ και που λέτε, βλέπω το πρόγραμμα. Για τη ΔΕΘ, παιδιά, θα έχει πάρα πολλές φανταστικές συναυλίες. Κυριακή 6 Σεπτέμβρη, πρόσεξε με, Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρη Πανταζή. Δηλαδή, η πρεμιέρα δεν υπάρχει. Μετά τη Δευτέρα 7 του μηνός θα έχουμε στα Βέντο μαζί με Δάφνη Λόρενς και τη Μαρσό. Συνεχίζουμε μετά 8 του Σεπτέμβρη με ένα πολύ ωραίο έτσι δίδυμο, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Μετά πάμε γυναική κατάσταση με Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη στις 9 του Σεπτέμβρη. 5η 10 Σεπτεμβρίου έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Συνεχίζουμε Παρασκευή με Ακύλα και το κλείσιμο γίνεται το μεγάλο φινάλι Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη με Ρία Ελληνίδου. Music Events Live εννοείται με Κοσμοράδιο 95,1. Όλες οι συναυλίες είναι στις 9.30 και είναι δωρεάν είσοδος. Μπαίνεις δηλαδή με το εισιτήριο της ΔΕΘ για το νου σου, γιατί καταλαβαίνεις πολλά θα παιχτούν για να κερδίσεις και εσύ διπλές προσκλήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου, τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό
7: και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
6: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
7: Βίλες Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
6: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
7: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
6: Βίλες Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Για

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κλαίο καύσωνα βρίσκεται η χώρα από σήμερα. Σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία θα χτυπήσουν σαραντάρια, ενώ οι αέριες μάζες θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από το κανονικό. Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, 55 δημιρίες και σαρωτικό σχέδιο ασφαλείας. Έρχονται πληρωμές 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 24 έως τις 28 Αυγούστου. Εμπορικός πόλεμος ΙΠΑ-Καναδά. Επιβολή δασμών 50% από τον Τραμπ μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα για την πρεμιέρα της Super League είναι ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος και Καλαμάτα Άρης. Γενικά έθεσε ο καιρό σήμερα με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 από φόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με Γιώργο Σαμπάνη, 6 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε παρέα εδώ, κόσμο συντονισμένοι. Κοσμοράδο.gr για εσένα από κόσμο online. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο και βάζω εννοείται το τελευταίο ξυπνητήρι. Έτσι, σας ξύπνησα νομίζω πλέον όλους και τους πολυπρωινούς και αυτούς που ξυπνάτε έτσι λίγο πιο μετά. Μέχρι λοιπόν τις 12 θα τα λέμε. Ελπίζω να μου είστε καλά. Αν είσαι στην παραλία, κάνε έτσι μια βουτιά και για μένα, που έτσι έχω τώρα επιστρέψει από διακοπές και είμαι σε αυτή τη φάση, ξέρεις, που δεν ξέρω ακριβώς πού βρίσκομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Έχει κίνηση. Άλλαξε τελείως, παιδιά, το σκηνικό. Πολύ κίνηση βλέπω αυτή τη στιγμή, βασικά σε όλα τα σημεία. Έχει κίνηση και στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, ανατολικά εκεί στην Βότζη. Επίσης, βλέπω κίνηση και κατεβαίνοντας και στη Τελφών και στη Μαρτίου, καθυστερήσεις. Πάμε πιο κάτω. Έχει θεματάκια και στην Κατσιμίδη, αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου. Πάμε λίγο πιο κεντρικά ακόμα, όπου έχουμε κίνηση αρκετή και στην Βενιζέλου και στην Ιωνος Δραχούμη, αλλά και στο ύψος της Πολυτεχνείου και πιο κάτω στο Δικαστικό Μέγαρο. Χαμούλης. Τη βεβαιική αγορά. Πάμε τώρα από την άλλη. Θεσσαλονίκη εκεί στο δρόμο προς Περαία, Μποτλιάρια και τα ειδικά στο ξεκίνημα. Ενώ παιδιά φεύγετε όλοι όσοι έχετε απομείνει προς Χαλκιδική, γιατί έχει αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα της Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Μποτλιάρι πολύ, κάπως ανοίγει ξανά Μποτλιάρι, είναι λίγο της υπομονής. Πάμε εμείς τώρα να φτιάξουμε διάθεση. Έρχονται επιτυχίες, αγαπημένες, non-stop. Έχω βάλει και πιο καινούρια και έχω κάνει έτσι και ένα flashback ωραίο μέσα με αναβήσει. Τώρα όμως, Δέσποινα Βανδύ, το νησί.

Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Χρυσομένη διάθεση. Πολύ ωραία διασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο. Εννοείται 95,1. Φιλάκια πολλά σε όλους. Εδώ πέρα μου έστειλε η Σταυρούλα μια τέλεια φωτογραφία από Αιγαίο. Δεν μου λες όμως ποιο όνειση. Όμως βλέπω μια θάλασσα απίστευτη. Λάβει τελευταία μέρα διακοπών. Να την απολαύσετε λοιπόν στο 100%. Και αφού μιλάμε για θάλασσες και παραλίες, έχω εδώ μπροστά μου, παιδιά, την λίστα με τις 30 που ψηφίστηκαν καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Καλά, δεν θα σου πω και τις 30. Να πούμε όμως την πρώτη πεντάδα που μέσα έχει, βλέπω, και δύο ελληνικές. Λοιπόν, νούμερο 5, Πόρτο Κατσίκι στην Λευκάδα, που όντως, ναι, αξίζει, είναι υπέροχα. Μετά βρίσκεται η άλλη στην Ατάλεια, λοιπόν, στην Τουρκία, λέγεται Καπούτας Μπιτς, κάπως έτσι. Μετά στη Σαρδινία η νούμερο 3 λοιπόν θέση, Κάλα Ντε Γκαμπιάνι, έτσι λέγεται συγκεκριμένη. Νούμερο 2 είναι η Κάλα Μακαρέγια που είναι στην Μενόρκα. Και μετά πρώτη είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Που λες, έχω πάει Κεφαλονιά, στη Φτέρη όμως δεν βούτυξα. Πες μου αν έχεις βούτυξει σε κάποια από αυτές. Και φυσικά μένεις εδώ, επανέρχομαι ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
1: Ναι, είναι
2: σίγουρα.
1: Και αυτό.
2: Είναι.
1: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά θες πάω κάτι ωραίο, έτσι έκανες μια βόλτα, ένα περίπατο, έπαινες τον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15, τα απλά και τα επίγοντα. Με αυτά ξεκινήστε και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
2: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου. Μόλις έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπεις τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρεις.
2: Την
1: αφήνεις να υπάρχει.
2: Την αφήσεις στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
1: Ορίστε.
2: Πανέλα, κάθε Παρασκευή που το χεφού φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Με Πέτρο Εγκοβέδη επιστρέψαμε στη μουσική μας εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μανώ Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Και παιδιά, ελπίζω να μου είστε καλά. Διαβάζω αυτά τα μηνύματά σας. Ωραία μου τα περνάτε και χαίρομαι. Έτσι έχετε όλοι ωραίο μου. Έτσι αυτά τα καλά κάνει. Το καλοκαίρι εδώ μου στέλνετε φιλιά και από το Πόρτο. Κάτσε εκεί και εγώ, παιδιά, εκεί πέρα έχω φτάσει. Είπαμε αυτή η παραλία σίγουρα είναι στο top 5. Τη αξίζει δηλαδή. Έχει βέβαια μια διαδρομή μέχρι να πας, αλλά είπαμε αξίζει τον κόπο. Φιλιά να στείλω στον Αργύρι που μας ακούει λοιπόν από το ταξί του και λέει ότι έχουμε σήμα καμπάνα στη Χαλκιδική. Ναι, παιδιά, ισχύει αυτό. Το σήμα του Κοσμοράδιο εννοείται έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια. Και αν πας και προς Καβάλα, Ξάνθη και τα σχετικά, αλλά και μέχρι τις Ποράδες μας ακούς. Ναι, με. Διαφορετικά, ξέρεις, online, κοσμοράδιο.gr. Λοιπόν, τώρα σε λίγο είναι το σημερινό αφιεροσέτο με Θοδωρή Φέρη. Τσέκαρε Instagram stories, βάλε μου την επιλογή σου, γιατί τυχαία κάποιο θα παίξει σε πολύ, πολύ λίγο από αυτά που εσείς μου έχετε ζητήσει και αφιερώσει. Και αυτή είναι η Άννα Βύση. Ψυχεδέλεια, τα ακούμε μαζί αμέσως τώρα.

πατά τη χρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

Πολύ μου αρέσει αυτή η γρανίτα από Λεμόνικο. Μωρά 35,1 Μαρίνα Μαρτίου στο πρωινό σου κου μαζί σου για λίγο ακόμα. Και τώρα είναι μια έτσι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί είναι το σημερινό αφιέρωσέ το, παιδιά. Ήρθε η ώρα του με Θοδωρή Φέρη έτσι σήμερα στα Καλλιτέχνη, όπου θα τον απολαύσουμε και live στο γήπεδο του Απολώνα στην Καλαμαριά την Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Θα είσαι και εμεί σίγουρα θα είμαστε. Έχει το νου σου και για διπλές προσκλήσεις θα παίξουν και άλλοι διαγωνισμοί. Πού λες τώρα, πολλά μου γράψατε. Πολλές επιλογές. Αγαπάμε Θοδωρή Φέρη, αλλά παιδιά η Αναστασία το τραγουδάει το τραγούδι αυτό στην 16 ημερών κόρη της και της το τραγουδάει από τότε που την είχε στην κυλίτσα. Οπότε δεν μπορώ. Αυτό επέλεξα. Αυτό που μου ζητήσατε λοιπόν, να σου ζήσει η Αναστασία μου το κοριτσάκι σου για σένα. Δυνατά αμέσως τώρα στο σημερινό αφιέρωσέ το.

0: Βάλ το τέρμα έτσι, γιατί περνάμε καλά και ανεβαίνουμε μαζί με Κοσμοράδιο 95,1. Μάρινα Μαρτίδου, για λίγο ακόμα, γιατί παιδιά έχει έρθει ο Βασίλης μας. Βασίλη, γεια σου.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Βασίλης Παπαβασιλείου, λίγο βαρύς, λίγο θέλει. Θε να φύγει, δεν να είσαι εδώ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό. Με τη ζέστη δεν αντέχω άλλο. Φτάνει.
0: Ναι, όντως έχει πολύ ζέστη και σου λέει θα έρθουν τώρα 40 μέχρι την Τετάρτη.
1: Δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό. Μου το έχουν πει όλοι, λες και εγώ θα πεθάνω από τις 40, αν και υποφέρω.
0: Αγκαλιά με το κρυματιστικό.
1: Εδώ μεταξύ, το κακό που έχουμε εδώ είναι ότι έχουμε και την υγρασία. Οπότε η αίσθηση που έχουμε είναι παραπάνω.
0: Ισχύει, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: 36 λέει θα έχει Θεσσαλονίκη.
0: Το οποίο όμως θα είναι real feel.
1: Συν την υγρασία 40. Καταλαβαίνετε από εβδομάδα θα λιώσετε όλοι εσείς οι καλοκαιράκιδες.
0: Εγώ είμαι καλοκαιράκης.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Να κυκλοφορήσεις έξω στην Τζιμισκή όλο το μεσημέρι, η ώρα 3. Να δούμε τι καλοκαιράκης είσαι.
0: Λοιπόν, σκιά.
1: Υπάρχει θηλυκό του καλοκαιράκη?
0: Δεν είμαι καλοκαιράκησα. Λοιπόν, με τέτοια διάθεση. Θα μα κόψει. Λοιπόν, με καλοκαιρινή διάθεση που αυτό σίγουρα υπάρχει. Σαφέ είναι εδώ στο Βασίλη Παπαβασιλείου που ακολουθεί με κέφι, μπρίο και τη θετική ενέργεια. Η Μαρίνα Μαρτίδου και αύριο, ναι, όπως λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, θα έρθω παιδιά για το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Έτσι, γιατί σας ξυπνάω γλυκά και καλοκαιρινά.
1: Το Γιώργο.
0: Φιλάκια σε όλους. Bye.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12×500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Όρος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Τελευταίο κύμα εξόδου για τον Αύγουστο. 27.000 επιβάτες κάνουν σήμερα απόβαση στα νησιά από τα λιμάνια της Αττικής. Ιός του Δυτικού Νείλου. Οι ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί. Ο ιός δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταφέρεται σε κουνούπια μόνο από άγρια πουλιά, εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ουκρανία. Ζωφερή κατάσταση στο Κίεβο μετά τις ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 16 νεκροί και 130 τραυματίες. Super League. Ανοίγει σήμερα η αυλαία με τα ματς. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης επίσης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Γενικά έθεσε ο καιρό σήμερα, άνεμο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε, αναβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες, γεμάτες με επιτυχίες και μόνο καταπληκτικό διαγωνισμό. Πολύ κέφι, πολύ τρέλα και όλα τα καλά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα του www.kosmoradio.gr. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε σιγά σιγά να διώξουμε τον Αύγουστο, ο οποίος εμένα προσωπικά πάρα πολύ με έχει ταλαιπωρήσει με αυτή τη ζέστη. Δεν ξέρω για εσάς. Βέβαια, είναι αγαπημένος μήνας, διακοπές και όλα αυτά. Θάλασσα, βουτιές, καλοκαιράκι και όλα τα υπέροχα αυτά. Αλλά σιγά σιγά πηγαίνει προς το τέλος του. Δόξα τω Θεώ, με ρωτάς. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην Θεσσαλονίκη δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, ούτε στο περιφερειακό. Όμως η Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, όπως και η Γεωργική Σχολή, υπάρχει φυσικά καθυστέρηση, γιατί είναι οι δρόμοι, οι μαγικοί που οδηγούν προς Χαλκιδική. Οπότε, αν τους διανύσετε ή είστε ήδη εκεί, θα κάνετε λίγο παραπάνω υπομονή. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Δέσποινα Βανδύ και Γιώργος Σαμπάνης και Θοδωρής Φέρης και Κατερίνα Λιόλιου. Μήπως να ξεκινήσουμε δυναμικά, ρυθμικά με ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη? Βέβαια θα ξεκινήσουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αχ, τι κομμάτι είναι αυτό. Θοδωρής Φέρης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Θέλεις να μου στείλεις κάποιο μήνυμα, να μου πεις μια καλησπέρα, έτσι να μου στείλεις μήνυμα αγάπης, λατρείας, οτιδήποτε άλλο, κάποιο τραγούδι που θέλεις να απολαύσεις, κάποια αφιέρωση. Τα πάντα είναι εύκολα εδώ στο Κοσμοράδιο. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο παρακαλώ στο 6982-951-951. Και τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μελέτη λέει δείχνει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο.
3: Δεν ήταν ανάγκη.
2: Τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
3: Α, και εσύ είσαι μέσα.
2: Και είμαι και εγώ μέσα. Για
3: και
2: να
3: το,
2: δω.
3: Και το ξέρετε.
2: Α, τίποτα.
3: Ο Γιώργος μας
2: όχι. Καλά, δεν είναι. Μόνο για να τρώει. Θα ήταν καλό.
3: Μην μιλάτε.
2: Σε αυτό, επειδή είναι καλά,
3: δεν είναι
2: καλό
3: σωστό,
2: φαγητό.
3: Λείπει κιόλα.
2: Ευτυχώς.
3: Καλά, να σου πω, όταν
2: ναι.
3: θέλουμε κάπου να πάμε για φαγητό, καλά.
2: Ναι,
3: τον Γιώργο ρωτάμε.
2: Εννοείται για τα πάντα αυτά.
3: Λοιπόν, οι καλύτεροι στα φιλιά. Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Άντε, εγώ να πω. Δεν θα περιευθολογήσω, α μιλήσουν αυτοί. Είχαν τη χαρά και την τύχη, λοιπόν.
2: Θες να κάνουμε πράξη.
3: Όχι, μάλλον.
2: Να δούμε αν είμαστε. Ναι.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Τι σημαίνει αυτό,
2: ότι
3: οι άλλοι τους άλλους μήνες είναι καλύτεροι στα υπόλοιπα. Μήπως δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή είναι στο κυρίως και όχι στα προκαταρτικά. Ωρε φίλε, τώρα
3: τι θέλω.
2: Είναι τώρα, τι τρίπλα ήταν αυτή.
3: Είδες πως την έφερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.

Με γεια σου λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για το σημερινό Σαββατάκι. Σήμερα λοιπόν είναι 22 Αυγούστου, είναι 234η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:45, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8:10 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λίπες γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεπιθήσεων, η μέρα της σημαίας στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Εθνική ημέρα ροδάκινου. Γιορτάζουν τα ροδάκινα λοιπόν. Σας αρέσουν τα ροδάκινα, αλήθεια τα τρώτε? Εμένα μου αρέσουν, αλλά μερικές φορές όταν πάω να πάρω ρε παιδί μου, διαλέγω κάτι σκληρά που δεν λιώνει με τίποτα. Είναι πολύ σκληρή η πέτσα και με το που πάνω τα δαγκώσω, ανατριχιάζω και το πετάω τελικά, δεν το τρώω. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα καΐσια που λέει η γιαγιά μου, εκείνα τα πιο μικρά, δεν ξέρω αν λέγονται έτσι, που οποία είναι λίγο πιο μαλακά. Λοιπόν, σε αυτά για σήμερα, σε πάρα πολύ λίγο. Τι έρχεται? Έρχεται Άννα Βύση, έρχονται Μέλισσες και Γιώργος Κακοσέος. Προς το παρόν, μάλλον κάτι ξέρει. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στους 95,1. Φυσικά.

Γιώργος Κακοσέως, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα, λέει ένα μήνυμα στο Viber. Θέλω να χαρίσω το τραγούδι της Κέντι Γαρμπή στην κόρη μου. Πώς λένε εσένα, πώς λένε την κόρη σου. Μηνύματα έτσι χωρίς όνομα δεν υπολογίζονται καν. Λοιπόν, επίσης, καλησπέρα να πω και στο Στέφανο. Γεια σου, λέει ο Μαδάρα. Θέλει Νότι Σφακιανάκη. Μυρίζομαι ερωτευμένος, είσαι Στέφανε, έτσι. Ή καψουρεμένος, κάτι τέτοιο. Για να ζητήσεις τέτοια ώρα, τέτοιο κομμάτι. Τι θέλει, α πούμε, πεινασμένος. Και τώρα που είμαι πεινασμένος, τι να φάω σήμερα. Λέω να φάω μια μακαρονάδα. Τι λέτε, έχετε καμία καλύτερη ιδέα, έτσι, κάποιο summer food, έτσι, που να δίνει ενέργεια και να είναι πεντανόστιμο, γιατί είμαι και λιχούδης, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο αγαπημένη Ελένα Ζευγαρά. Τώρα όμως Νίκος Βέρτης, εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Υπέροχο, υπέροχο πραγματικά κομμάτι. Νίκος Απέργης και Daphne Lawrence. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στο Σταύρο. Λέει, μ' αρέσει πολύ πως λες τα αγγλικά ονόματα. Λέει, έχεις και αξάν. Φυσικά έχω αξάν. Ραδιόφωνο κάνουμε από εδώ από Daphne Lawrence. Δεν λέγεται έτσι, λέγεται Daphne Lawrence. Έτσι λοιπόν. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 22 Αυγούστου. Άντε, φύγε, φύγε Αύγουστο, έλα Σεπτέμβριο. Ανοίξουν τα σχολεία. Θα μου πει θα πα σχολείο ή θα πα σχολείο. Αλλά θα αλλάξουμε έτσι mood διάθεση. Θα δούμε λίγο τι έχουμε στι ντουλάπε μα, τα φθινοπορεινά μα, τα σακάκια μα, τι σακετούλε μα, τι καπαρτινούλε μα. Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε να τραγουδήσουμε. Μάλλον όχι, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και θα τραγουδήσουμε αμέσω μετά που θα επιστρέψουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
4: Υπάρχουν το νιώθω.
3: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η χώρα. Σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία θα χτυπήσουν σαραντάρια, ενώ οι αέριες μάζες θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από το κανονικό. Τουρισμός για όλους 2026-27. Ρεκόρ συμμετοχής με περισσότερες από 1 εκατομμύριο αιτήσεις, ενώ η κλήρωση και η ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Βόλος. Ηλικιωμένος απείλησε τη σύζυγό του με γλίτσα. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ψυχιατρίο. Γερμανία. Σχεδιάζει νέο οπλοστάσιο πυράβλων 12 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία. Ο Μίλτος Εντόγλου πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα, άνεμο με τα βλητίδια με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Γελάω γιατί έχω εδώ μια φίλη και μου λέει διάφορες ιστορίες. Πού να τα ακούγατε όλα αυτά, αλλά δεν πειράζει, δεν είμαστε τώρα εδώ γι' αυτό. Είμαστε για να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Γεια σας λοιπόν, καλησπέρα. Κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε ζωντανά πολύ λίγο μετά τη μία εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, www.kosmoradio.gr, για να μας απολαμβάνεις και από πολύ πολύ μακριά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τι να γίνεται δηλαδή, 22 του μήνα του Αυγούστου στους δρόμους της πόλης, τίποτα δεν γίνεται, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Λίγο εκεί στην Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολής πολύ πολύ μικρές καθυστερήσεις, αλλά τίποτα σοβαρό. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για να μας πείτε αν κάτι μας ξέφυγε από την κίνηση ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, δυναμώνουμε ένταση, έρχεται Ρία Ελληνίδου στους 95,1. Φυσικά.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπείτε στα www.κοσμοράδιο.gr, μέσα το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα events που τρέχουν αυτή την ώρα και που θα τρέξουν, διότι μην ξεχνάτε, έρχεται η έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ λοιπόν φέτος έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ετοιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία και φυσικά πάρα πολλές συναυλίες. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, όλες φυσικά με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
2: Έτσι, έβαλε την κουλούρα.
1: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία τους.
2: Έλα ρε.
1: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν υπάλληλος στο κατάστημα Γκούτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Στη Μαδρίτη.
2: Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι σκομμενάκι.
1: Κοίταξε.
2: Γήπας.
1: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, Μάνο.
2: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
1: Γιατί έχουν και.
2: Μα η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
1: Ρε άνθρωπε. Δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, η γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
2: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
1: Είναι 10 χρόνια μαζί.
2: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
1: Ωραία, φίλε. Όλους χωρισμένους τους θέλεις.
2: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό. Η γυναίκα της ζωής μου λέει. Θα το πει στα 90 σου να πει ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
1: Αυτό περιμένει.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
6: ΖΑΦ.
0: Τίτλος.
6: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Και την Γαρμπή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σας είπα λίγο πριν ότι θα σας πω για τις συναυλίες στην φετινή 90η φέτος. Λοιπόν, το πρόγραμμα των συναυλιών ξεκινάει την πρώτη Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Δευτέρα 7 του μήνα στα Βέντο featuring Daphne Lawrence και Μαρσό. Τρίτη 8 του μήνα Πάνος Μουζουράκης, Κώστης Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Πέμπτη 10 του μήνα Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή ανεβαίνει σε σκηνή της ΔΕΘ ο Ακύλας. Και τελειώνουμε την Κυριακή 13 του μήνα με αγαπημένη Ρία Ελληνιδού. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει. Συντονιστείτε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να κερδίσετε και προσκλήσεις. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο Γιώργος Σαμπάνης και Ανδρομάχη και Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα όμως χτυπούν, ποιες θα μου πεις, οι καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός, στο 95,1.

0: 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

Πάρα πολλά τα μηνυματάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Χρήστο, ο οποίος μου γράφει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Από τις 9.30 το πρωί λέει με το Κοσμοράδιο. Θάλασσα και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις αν θέλεις να κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι ή να το αφήσεις να φύγει όμορφα. Να φύγει. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό χαιρετισμό από εδώ που το ραδιόφωνο, η θάλασσα και η ώρα του μεσημεριού κάνουν το χρόνο να σταματάει. Αφιερώστε μας ένα τραγούδι που να μυρίζει τέλη Αυγούστου. Ρε σε Χρήστο, είσαι ποιητής. Καταρχήν θέλω να μάθω πόσο χρόνο είσαι, γιατί για να τα γράψεις αυτά. Κάτι τώρα τρέχει, κάτι υπάρχει εδώ, ένα background. Θέλω να το ανακαλύψω. Καλησπέρα επίσης στο γλυκό το Κατερινιό. Επίσης, γεια σου Φλόρα. Ζήτησε ένα τραγούδι για την Αλίκη, κάτι θα κάνουμε. Καλησπέρα επίσης και στη Βασιλική, η οποία θέλει Real Need να το αφιερώσει στον Βασίλη της. Όλος ο καλός κόσμος εδώ. Επίσης και η Vivian μας λέει ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων προς τα Μουδενιά λόγω ενός τρακαρίσματος που έγινε λίγο πριν την τοποθεσία εκεί, λίγο πριν τη διασταύρωση. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, φτάνει αυτά για τα μηνύματα προς το παρόν. 6982-951-951 το Viber του σταθμού. Τώρα θέλω να τραγουδήσουμε. Δυναμώνουμε την ένταση γιατί έρχεται αγαπημένη Άννα Βύση. Αιγαίος 95,1. Φυσικά.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Διαμαντάκια από το παρελθόν, από Χρήστα Δάντια αυτή τη φορά, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο σουσού και να μάθουμε τι ομάδα είναι ο κάθε ακροατής μας. Λοιπόν, πες μου τι ομάδα είσαι, χωρίς να μου πεις τι ομάδα είσαι. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Σκέψου κάτι έξυπνο. Μπες στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951 και απάντησέ μου, διάβασε και τις απαντήσεις. Πραγματικά έχουν πολύ, πολύ πλάκα. Αμέσως τώρα, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφουμε την εκπομπάρα και με καταπληκτικό διαγωνισμό.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
12: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Όρος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, 55 δημιρίες και σαρωτικό σχέδιο ασφαλείας. Θεσσαλονίκη, διακινητής παράνομων μεταναστών έκρυβε ανήλικο σε Port Bagaz. Επεισοδιακή σύλληψη στην Εγνατία Οδό. Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ Καναδά. Πολύ δασμών 50% από τον ΔΡΑΜ μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, ζωντανά στο Κοσμοράδιο 95,1 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 4 όπως κάθε σουκού από τις 12 το μεσημέρι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά www.kosmoradio.gr μπαίνεις, μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, βλέπω στα Μάλγαρα, στα διόδια των Μαλγάρων, αρκετή καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, τίποτα ιδιαίτερο, ούτε και στον περιφερειακό. Λίγο εκεί, στο ύψος της Πολύχνης, στο ρεύμα προς ανατολικά, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Επίσης, η Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών έχει αρκετή κίνηση και η άλλη οδός, η Γεωργική Σχολή, λιγότερη. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι τα πιο σως σημεία για την ώρα. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε να ταξίδι στο παρελθόν. Σας έχω Δέσποινα Βανδύ, ακούγεται μόνο δυνατά στους 95,1. Φυσικά.

0: Λέω και εγώ, είναι 22 Αυγούστου. Σιγά σιγά τώρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Άντε έναν βαθμό, το πολύ δύο. Αν πέσει και τρεις θα είναι θαύμα. Διαβάζω ότι από εβδομάδα πάλι λέει 40, 42 σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθει το θερμό κύμα, θα λιώσουμε, θα πέσουμε κάτω, θα χτυπήσουμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να αναπνεύσουμε. Τι μαρτύριο είναι αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το καλοκαίρι. Τι μαρτύριο. Πρέπει να φύγει, να φύγει. Πείτε μου, αν ξέρετε κάποια έτσι, τι να πω, ένα ξόρκι. Ξέρετε κάποιο ξόρκι να φύγει το καλοκαίρι να τελειώσουμε. Δηλαδή τώρα στα τελειώματα, στα πίσω-πίσω στην ουρά του, πρέπει να καούμε. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Θέλω να κρυώσω. Τελείωσε. Θέλω να σκεπαστώ με το παπλωματάκι μου, με την κουβερτούλα μου, την ωραία τηλινή, την πορτοκαλί που είναι και πάρα πολύ ωραίο το χρώμα και ταιριάζει και με τον τοίχο. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Δεν μπορώ, βαρέθηκα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 που εδώ δεν βαριόμαστε ποτέ, γιατί πολύ απλά απολαμβάνουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια τη οποία θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο, και αμέσως μετά ετοιμαστείτε γιατί επιστρέφουμε διαγωνισμό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανήπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
3: Ήσασταν όλο άντρες.
2: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
3: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν, που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
2: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
3: Το έχει πει, θα πας.
2: Το έχω πει.
3: Αν είναι εκεί το τυχερό σου, τι θα κάνουμε.
2: Ναι.
3: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέσκο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέσκο.
2: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
3: Σίγουρα.
2: Έτσι. Δηλαδή θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
3: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
2: Δεν
3: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
2: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
3: Καλά το σκέφτεσαι, κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε φίλε!
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Εντάξει, μην μου πείτε, η επιλογή σήμερα είναι μία και μία. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, είστε Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Που από τι μου θυμίζει αυτό το κομμάτι. Είναι κάποια τραγούδια, παιδί μου, το έχω ξαναπεί μέσα από την εκπομπή που σε γυρίζουν τόσο πίσω. Θυμάσαι εικόνες, πράγματα, συναισθήματα, έτσι, ακόμη και μυρωδιές. Ας πούμε, θυμάμαι εγώ τώρα ένα τραγούδι, θα το πω τώρα πιο, γιατί θα βάλω τα κλάματα, με συγκινεί πάρα πολύ. Είναι παλιό κλασικό που όποτε το ακούω, οπουδήποτε και να είμαι, οτιδήποτε και να κάνω, σταματάω και έτσι το δάκρυ είναι έτοιμο να κυλήσει πάνω στο λαμπερό μου πρόσωπο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να βάλουμε λίγο ρυθμό στο μεσημέρι μας. Θέλεις? Βέβαια. Σου έχω Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια.

καλά τα λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Αγαπάτε καταλήλους, αλλά πού να τους βρούμε τους καταλήλους. Τέλος πάντων, στην αρχή νομίζουμε ότι είναι οι καταλήλοι, αλλά μετά είναι ακαταλήλοι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Γιώργο Σαμπάνη και έναν άλλο συνονόματο Γιώργο, τον Μαζονάκη. Πριν όμως από όλα αυτά, να κάνουμε και μια αφιέρωση στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος θέλει να απολαύσει, λέει, Παύλο Γκόρδη. Αλλιώς δεν μας κάνει καμία χάρη ο αγαπημένος αυτός ακροατής. Λοιπόν, Παύλος Γκόρδης, ελπίζω να τηρήσεις το λόγο σου. Στο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Α, ξέχασα, Παντελής Παντελίδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η ώρα του διαγωνισμού που σας έλεγα λίγο πριν. Ψάχνω λοιπόν δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν εντελώς δωρεάν την παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Τετάρτη 26 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς, με 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες διαφόρων ηλικιών, με ή χωρίς αναπηρία και ζωντανή μουσική. Ξαναλέω, Τετάρτη 26 του μήνα στις 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους, Τροάδες του Ευρυπίδη. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία!
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η χώρα. Σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία θα χτυπήσουν σαραντάρια, ενώ οι αέριες μάζες θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από το κανονικό. Τουρισμός για όλους 2026-27. Ρεκόρ συμμετοχής με περισσότερες από 1 εκατομμύριο αιτήσεις, ενώ η κλήρωση και η ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Βόλος. Ηλικιωμένος απείλησε τη σύζυγό του με γλίτσα. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ψυχιατρίο. Γερμανία. Σχεδιάζει νέο οπλοστάσιο πυράβλων 12 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία. Ο Μίλτος Εντόγλου πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα, άνεμοι με μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

Θα μπορούσε να κολλήσει άνετα στον Ευαίνουμε μαζί το όλο πιο πάνω τη ανασβήση. Καταπληκτική, ολοκένουργια, για άλλη μια φορά τη λατρεύουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ ζωντανά λίγο μετά τις 3 και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα στο www.κοσμοράδιο.gr. Τι κάνετε, πώς πάτε με τη ζέστη, υποφέρετε. Εμείς εδώ είμαστε μέσα στο στούντιο, έχει δροσιά, εννοείται, κοντίσει τον αντάλλο, αλλά τώρα σκέφτομαι πώς θα βγω έξω. Θεέ μου, ο Θεός με φυλάει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή. Έτσι είναι το καλοκαιράκι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Χαλαρά τα πράγματα προς Χαλκιδική, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, ούτε στον περιφερειακό βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Βλέπω όμως αρκετή κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Είναι από την άλλη πλευρά, όχι από τη Χαλκιδική. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει και έρχεται προς τα εκεί και πολύ καλά κάνει. Τα μέρη είναι μαγικά, τα έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε που αφορά την κίνηση και όχι μόνο, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, έρχεται και την Γαρμπή, Θοδωρής Φέρης και Κωνσταντινό Αργυρός και Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την τέταρτη και τελευταία ώρα με Νίκο Απέργη στους 95,1. Φυσικά.

αφεντικό μπροστά. Πώς μπορεί το για απλά μια λέξη τόσο να πονάει.

0: σου. Το τραγούδι αυτό από τον Αντώνη Ρέμο θα κάνουμε σωστό τώρα. Το είχα αφιερώσει εγώ σε μια κοπέλα που μου άρεσε πάρα πολύ, την κυνήγησα αρκετά. Τη λέγανε Έφη, πριν πολλά πολλά χρόνια βέβαια. Τέλος πάντων, κατάφερα να την φέρω κοντά μου. Είχε ένα άλλο παιδί, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς το λένε, μάλλον θυμάμαι, αλλά δεν θα το πω γιατί μπορεί να το συνδυάσει κάποιος και να την ξέρει. Τέλος πάντων, χώρισε με εκείνον, τα έφτιαξε μαζί μου. Κάνα μήνα έτσι ήμουν εγώ, πετούσα στα ουράνια το ένα το άλλο. Και μετά, για κάποιο ασήμαντο λόγο που ούτε καν θυμάμαι, με χωρίζει που λέτε, ακούστε τώρα τι έκανε. Και τα ξαναφτιάχνει με τον άλλον, τον προηγούμενο. Και μέχρι τώρα είναι ακόμη μαζί, μάλιστα έχουν παντρευτεί κιόλας και έχουν και παιδάκια. Και μετά μου είπαν κάποιοι της φίλοι της γνωστή κλπ. Ότι σε εκμεταλλεύτηκε σένα, εμένα δηλαδή, για να κάνει τον άλλο να ζηλέψει. Απίστευτο. Βέβαια, τότε ήμουν μικρός και πολύ πολύ αγαθός, δεν καταλάβαινα τίποτα. Εγώ ήμουν μέσα στη χαρά που τα είχαμε την Έφη και αυτή το έκανε επίτηδες για τον άλλον. Άκου να δεις τώρα, από το Λύκειο γινόταν αυτά από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Λοιπόν, τη το έχω αφιερώσει αυτό το κομμάτι. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
3: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
2: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα. Και χωρίς βουτιές, σας πω, που ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω. Ενώ η συνώνυμα της Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα. Α, τα κάστανα στη φουφού.
3: Ωρε φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
2: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
3: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
2: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
3: τώρα
2: δρόμε.
3: Το δω και καταλαβαίνει. Κάνουν κολλιετελίκια.
2: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να παραγωγούν τα ψαράκια.
3: Πώς παράγονται άραγε οι κολλιέ?
2: Βες στο National Geographic.
3: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές. Κάτι τέτοιο κάνανε.
2: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
3: Πώς παυτώνονται οι κολλιέ.
2: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
3: Και τι κάνουν κολλιέ.
2: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλ αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αυτή φυσικά είναι η Βιαδάμου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μα τι ωραία αισθάνομαι που έχω έτσι και επισκέψεις και μάλιστα από την Σερβία. Έχω τρεις καταπληκτικούς ακροατές οι οποίοι ήθελαν να μας πούν έτσι ένα hello. Hello λοιπόν. Γεια σου Dragon, γεια σου Μποένα και γεια σου Τεούνα. Ελπίζω να είπα σωστά τα ονόματα. Οι άνθρωποι μας απολαμβάνουν από τη Σερβία διότι είμαστε και παντού. Είμαστε, καταλαβαίνεις, τώρα international που λέμε. Χβάλα Λέπο λοιπόν που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στα σέρβικα αυτό. Και σας αφιερώνω για το επόμενο τραγούδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μια υπέροχη συνεργασία από Χρήστο Μάστορα και Δημήτρη Μπάση. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

Για τελευταία φορά για σήμερα θα σου υπενθυμίσω και την ερώτηση της ημέρας, στην οποία αν δεν έχεις απαντήσει, κάν το έτσι λίγο για να δούμε τι ομάδα είσαι, γιατί έχει να κάνει με αυτό. Πες μου λοιπόν τι ομάδα είσαι, χωρίς να μου πεις τι ομάδα είσαι. Για να δούμε, πρέπει να βρεις μια έξυπνη απάντηση και να μου την γράψεις στο Facebook. Λοιπόν, facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρίσκεις την ερώτηση της ημέρας και μου απαντάς. Προς το παρόν, εμείς θα απολαύσουμε αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, στους 95,1. Φυσικά.

0: Δηλαδή, πόσο καλά μπορεί να είναι τα πράγματα να σας απασχολεί από έξω που μας ήρθες.
1: Λοιπόν, είσαι σε μία όαση, Βασίλη, με τους πίνακες πίσω σου, το κλιματιστικό, και δεν μπορεί να γίνει καλύτερο, γιατί έξω η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και βράζει το τσιμέντο.
0: Είναι το. Όπως το λένε αυτό, όταν βρυχάται ο δράκος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αμάρε, παιδί μου.
1: Έτσι
0: τι θα γίνει με αυτό το καιρό. Θέλουμε να βρίξει. Θέλουμε να. Αμάν, μας ακούει κανένα. Αν πει και μας ακούει, τι γίνεται.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, όμως, άμα βρίξει, θα γίνει χειρότερο. Μετά θα αρχίσουμε να κολλάμε.
0: Και τι να κάνουμε, ήταν τώρα δεν κολλάμε. Τώρα πώς θα βγω εγώ έξω, μου λες.
1: Είμαι κρυμός και πίσω ρέμα, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, θα λυποθυμίσω στη Τζιμισκή και θα με τρέχουν μετά.
1: Λοιπόν, ένα μπανάκι στη θάλασσα, νομίζω.
0: Ναι, τώρα
1: αυτό χρειάζεται.
0: Στο θερμαϊκό, έτοιμο είμαι για βουτιά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή να σας κρατήσει την καταπληκτική συντροφιά για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, στις 12 το μεσημέρι, live ζωντανά εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν νωρίτερα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος των Νέων Φλογητών, χωρίς τραυματισμούς. Αθήνα. Συνελήφθη 36χρονος οδηγός ταξί στα ΚΤΕΛ Κηφισού, χωρίς δίπλωμα που χρέωνε παράνομα διπλή ταρίφα. Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χορήγησε άδεια σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά μετά από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης. Ρωσία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικά ντρόουν που έπληξαν μεταξύ άλλων μία αποθήκη και μία βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα. Diamond League στη Λοζάνη. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα εις μήκος στα 8,24 μέτρα. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

μαγικά παρέα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γίνονται δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε μέχρι και τις 8 με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πολλά και ωραία δώρα. Σου φαίνω μουσικά νέα και λίγη κίνηση μωρέ στους δρόμους της πόλης. Δεν είναι κάτι όμως. Λίγο θέλω να μου προσέξεις τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και τα διόδια της Ασπροβάλτας. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, έχουμε αρκετή κίνηση στη λεωφόρο γεωργικής σχολής στη διασταύρωσή της με την αεροδρομίου. Κατά άλλα, κινούμαστε με άνεση στην πόλη, πάντα με ασφάλεια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με καλησπέρες μας από το Viber στο 698-2951-951 για ευχές, αφιερώσεις, φωτογραφίες και βίντεο από οπουδήποτε και αν μας ακούς. Και φυσικά δεν είναι να υπάρχει και καλύτερο ξεκίνημα πέρα από Real Indigo και εξηγήστε μου. Για δυναμωσέ εδώ και φύγαμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παρέα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

back παρέα με τον Νίκο Βέρτη σε αυτό το αξιαγάπητο τραγούδι. Πάμε ψυχή μου που όλοι όταν το πρώτο ακούσαμε πραγματικά πάθαμε την πλάκα μας. Κοσμοράδιο 95,1 γιατί συνεχίζουμε να ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αφιερωμένο στην Ελένη από τον Νίκο της καρδιάς της. Χρόνια πολλά επίσης να ευχηθούμε σήμερα στον αγαθό Νίκο και την Ανθούσα που έχουν την ονομαστική του εορτή. Δύο πολύ ωραία, ιδιαίτερα ονόματα. Έτσι, ονόματα έτσι λίγο πιο λουλουδένια, λίγο πιο αέρινα θα έλεγε κανείς. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, είμαστε Λεμονέαρ μέχρι και τις 8. Σου φέρνω αφιερώσεις και ευχές τα επόμενα λεπτά. Δεν πας πουθενά. Μέχρι τότε στείλε μας και εσύ τις δικές σου στο Viber στο 698-251-951. Ενώ για σήμερα σου έχω ένα σούπερ απολαυστικό, υπέροχο δώρο. Σούπερ συναυλιακό μουσικό. Θα χορέψουμε, τραγουδήσουμε παρέα. Δεν σε αποκαλύπτω ακόμη τι είναι. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
2: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Εντάξει. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι για να είναι.
2: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
1: Και εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
2: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
3: ΖΑΦ.
0: Τίτλος.
3: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
3: Υπάρχουν το νιώθω.
2: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.

καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

Διάβασα τα μηνύματα και Αντώνης Ρέμος, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που ήρθε η στιγμή να το ακούσουμε και live. Ναι, ναι, Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου δίνουμε όλοι ραντεβού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για αυτή τη μοναδική βραδιά με ελεύθερη είσοδο για όλους. 9 η ώρα το βράδυ ξεκινούν τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου. Γιατί μία φορά γίνεσαι 30 και το γιορτάζεις πανηγυρικά στην πόλη που μεγαλώνεις και δεν είναι άλλη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα γεμίσει πλήθος κόσμου για να ακούσουμε και να τραγουδήσουμε παρέα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά θα πολλοί καλλιτέχνες θα κάνουν guest εμφάνιση παρέα με τον Αντώνη Ρέμο, έτσι για να απολαύσουμε παρέα μια καταπληκτική εκπληκτική βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω τώρα όμως την Μαριλένα και στους γονείς της, την Αντωνία και τον Μιχάλη που είναι παρέα και μας απολαμβάνουν δυνατά στους 95,1. Σπάστε τα λοιπόν, έρχεται η Αναστασία, δυναμώσετε και φύγαμε να χορέψουμε παρέα.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπημένη Στέλλα, καλή. Υπεύθυνη μας έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και φυσικά δεν ξέρω αν τα άμαθες, αλλά σε πολύ λίγες ημέρες πλησιάζει αντίστροφη ενημέτρηση για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Στο γόρι μας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμη συναυλία 26 Αυγούστου. Σημειώνει ημέρα Τετάρτη και μπορείς και εσύ να κερδίσεις 2 διπλές προσκλήσεις. Δίνουμε μαγειρά. Πας με το αγαπημένο σου άτομο να απολαύσεις αυτήν την υπέροχη συναυλία. Πάρε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε ένα υπέροχο βράδυ κάτω από τα άστρα στο Όσο θα γυρίζει η γη, Summer Tour του Θοδωρή Φέρη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr βρίσκεις τα πάντα σχετικά με τη συναυλία αυτή.

0: αγαπημένος Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς, έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Αναστασία Βασιλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Συνεχίζουν παρέα με αγαπημένα τραγούδια φυσικά και με ένα δώρο που είμαι σίγουρη πως θα λατρέψεις και εσύ και μπορείς να πάρεις συμμετοχή για να απολαύσουμε τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Τη μοναδική συναυλία του Θοδωρή Φέρη έρχεται το αγόρι μας Θεσσαλονίκη στο γήπεδο Πόλωνα Καλαμαριάς. Για σημείωσε το Τετάρτη 26 Αυγούστου θα δώσουμε όλοι το παρόν για να τον απολαύσουμε, στο στάδιο Απόλωνα. Φυσικά στα πλαίσια του tour όσο θα γυρίζει η γη παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά στέλνεις και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία για να πάρεις μέρος. Μας στέλνεις το μήνυμα στο Viber στο 6982951951. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr βρίσκεις τα πάντα σχετικά με την συναυλία και στα επόμενα λεπτά σου φέρνω και εγώ ακόμη περισσότερα.
1: Ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
0: Χαράδρα στην τοποθεσία Λούκι Μύτικα. Ισπανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε κάμπινγκ. Χρειάστηκε να εκκαινωθεί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ουκρανία. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν μετά από διπλήρωση και επίθεση με drones σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ. Super League. Στις 8 η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχουμε συνατή αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Το απολαύσαμε δυνατά στο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο δικό μας σαββατιάτικο σούπερ καλογερινό απογευματινό ραντεβού με Αναστασία Πασιάλη μέχρι και τις 8. Το απόγευμά μας είναι λίγο ζεστό, έτσι, στους 32 βαθμούς παραμένουμε. Ενώ έχουμε και λίγη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, κυρίως και στα δύο ρεύματα πορείας. Χρειάζεται λίγη υπομονή και ψυχραιμία στο σημείο αυτό, καθώς επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Κατάλληλα όσον αφορά τη Χαλκιδική, αλλά και την πόλη μας Θεσσαλονίκη, είμαστε πάρα πολύ καλά. Κινούμαστε με άνεση προς το παρόν και πάντα με ασφάλεια. Φυσικά έρχονται πολλά και ωραία. Έρχονται δώρα μόνο για εσένα. Νέα από συναυλίες και τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, φυσικά. Πώς περνούν εκείνοι το δικό τους καλοκαιρινό χρόνο. Ενώ σου φέρουν και αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα για να μας ξεσηκώσει. Για δυναμωσέ το.

ο Δωρή Φέρη και είπε: έπαιξε μόλι δυνατά σε 95,1. Θα απολαύσουμε και από κοντά σε μια μοναδική βραδιά στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριά. Εδώ πέρα στην πόλη μα Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Κληρώνουμε και προσκλήσει. Παραμένει κόσμο συντονισμένο για να τα μάθει όλα. Και φυσικά είπε και εσύ πολλά πράγματα και δεν έχουν συμβεί ω τώρα. Πάρε ένα τηλέφωνο και κάνε τα πράξη και στη συνέχεια, τι ξέρει. Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να μειωθεί το στρε, να μειωθεί αυτόματα η κορτιζόλη και να σταθούμε πάρα πολύ καλύτερα. Πάρε ένα αγαπημένο φίλο, φίλη, τη μαμά σου ή ακόμη και τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Έτσι, λίγο να τα πείτε. Η λέξη, η χρειά τη φωνή, αλλά και οτιδήποτε σου πει, βγαίνει μέσα. Μεταφέρεται μέσα από τη φωνή σα συνέστημα και σε επηρεάζει και εσύ αυτόματα. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr διαβάζει αναλυτικά σχετικά με το πώ επηρεάζει η φωνή, το στρε και πώ αυτόματα ηρεπούμε και χαλαρώνουμε. Αναλυτικά λοιπόν η έρευνα εκεί, αλλά φυσικά σε πολύ λίγο θα ανακαλύψει και ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα. Ειδική αγάπη που αποδίδεται μέσα από αυτή την αγαπημένη λίστα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, και μύριος γιατί μας χάλουμε παράλληλα. Οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το pH.
2: Όχι, δεν είναι θέμα pH. Ευτυχώς.
1: Μπούχα.
2: Που στο δίνω αυτό, ήταν καλό. Μπούχα. Και σε όντε παχφάμ.
1: Ναι, όντε μας χαλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

τις μέλισσες και κραγιόν μας τροφεύουν στο δικό μας σαββατιάτικο απογευματινό ραντεβού στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Το απόγευμα μας συνεχίζει έτσι μια ιδιαίτερη ζέστη, θα μπορούσαμε να πούμε, παρόλο που γράφει 32 βαθμούς μόνο το θερμόμετρο. Έχω να σας πω πως η αίσθηση στην πραγματικότητα είναι σαν 40 βαθμούς και δεν έχει καθόλου άδικο, γιατί όντως, παιδιά, και εγώ καθώς ερχόμουν εδώ πέρα για την εκπομπή, η ζέστη έξω στους δρόμους δεν υποφέρεται. Τουλάχιστον είστε κοντά κάπου σε μια θάλασσα, μια πισίνα. Κάντε μια παραπάνω βουτιά και για μας να δροσιστούμε όλοι παρέα. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αγαθόνικο και την Ανθούσα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Πολύ ωραία, ιδιαίτερα έτσι λουλουδάτα, έρηνα ονόματα που σίγουρα δεν τα ξεχνάς. Συνεχίζουμε λοιπόν και με ένα τραγούδι που σίγουρα θα σου μείνει ξέχαστο. Σίγουρα είναι αγαπημένο και δεν έχεις να κάνεις τίποτα παρά να ανεβάσεις λίγο ακόμη την ένταση.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, είναι η αναβίση για παιξεμόλη 95,1 και είναι εξαίρεση. Όπως εξαίρεση αποτελεί και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κατέκτησε το 11ο μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα στην φετινή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεπ με βαθμολογία 14,366. Κατέκτησε το 11ο μετάλλιο στους Κρίκους. Καταγόταν στο Χάλκινο συγκεκριμένα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτόν. Αλλά φυσικά και για τον Μίλτο Δεντόγλου που για ακόμη μία φορά τα καταφέρει στο Diamond League. Φέτος διοργανώνεται στην Λοζάνη και με το άλμα εις μήκος στα 8,24 μέτρα κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο για ακόμη μία φορά. Μα πραγματικά αστέρια λοιπόν που λάμπουν και συνεχίζουν να μας κάνουν περήφανους και να καμαρώνουμε για εκείνους. Φύγαμε τώρα όμως να συνεχίσουμε αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα τι να το κάνω, για δύναμωσέ το και φύγαμε να το τραγουδήσουμε παρέα.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και σήμερα λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθες, αλλά είναι η Εθνική Μέρα Ροδάκινου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά λοιπόν από το παγωτό σάντουιτς, τα milkshake και όλα αυτά, έχουμε και την Εθνική Μέρα Ροδάκινου, όπου εκεί φυσικά σε διάφορες γειτονιές, ανάλογα φυσικά και με την πολιτεία, φτιάχνουν αυτές τις υπέροχες πίτες με ροδάκινα, τις γλυκές τις πεντανόστιμες, που κάποια στιγμή θα ήθελα μόνο και εγώ να βρεθώ στη σένα, σε μια αντίστοιχη γιορτή και να δω έτσι όπως έχω δει μέσα από σειρές και ταινίες πώς είναι στην πραγματικότητα. Θα σε πάω όμως και λίγο πιο πίσω με τη μαγική μου χρονομηχανή στο 1864, που κάτι σημαντικό δημιουργήθηκε. 12 κράτη λοιπόν υπέγραψαν τη συνθήκη της Γενέβης, μέσα από την οποία ιδρύθηκε και ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος στα πέρα του κόσμου, αλλά φυσικά και στη χώρα μας, κάνει πολύ σημαντικές δράσεις και βοηθάει ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξάωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα σημειωθεί την Δευτέρα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στα ρευμαπορίας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Καλαμάτα. Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στον κόμβο Αρφαρών. Βρετανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση περιπολικού και αυτοκινήτου. Την Ισία. Βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της χώρας με προορισμό την Ιταλία. Αγνοούνται τουλάχιστον 13 άνθρωποι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων, αποτελώντας το 11ο μετάλλιο του στη διοργάνωση. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πόνιρε μου, έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Είμαστε Λεμονιέρ μέχρι και τις 8. Και σου φέρνω πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά. Δεν πας πουθενά. Ξεκινάμε με αγαπημένα τραγούδια. Σου φέρνω υπέροχους καλλιτέχνες. Αναστασία, Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα και Μιχάλης Γατσιγιάννης έρχονται εδώ μόνο για εσένα. Φύγαμε όμως να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Όπου καθυστερήσεις θα συναντήσουμε αρχικά κράτατα. Διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας χρειάζεται αρκετή υπομονή, όπως επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλτας, στα διόδια της Ανάληψης, στην περιοχή του Λαγκαδά. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις όσον αφορά τη Χαλκιδική, πως έχουμε αρκετά το φανάρι της Νικήτης, όπως επίσης και το εσωτερικό του Πευκοχωρίου. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, κάποιες μικροκαθυστερήσεις εντοπίζουμε στην αέρα γέφυρα Σταυρούπολη, κάδο, στις λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη, συμβολή με μοναστηρίου στα φανάρια, όπως επίσης και στην περιοχή της Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα φανάρια της Μπότσαρη και της Βούλγαρη, ενώ και αργότερα λεωφόρο και σχολής με αεροδρομίο χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή και ψυχραιμία. Είμαστε όμως μαζί, πρώτη στην ενημέρωση για να τα μαθαίνεις όλα. Και φύγαμε τώρα, δυναμώνουμε τη μουσική για να απολαύσουμε μαύρα μεσάνυχτα. Ένα τραγούδι, μουσικό flashback έρχεται αμέσως τώρα, μόνο για εσένα στους 9, 5 και 1.

0: σου μου παιδί, όνειρο παραμένο.
1: Γεμάτος όνειρα μας τραγουδάει ο Γιώργος Σαμπάνης και αληθεία είναι πως τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, παιδιά. Σε όποια ηλικία και αν είμαστε, κάτι διαφορετικό υπάρχει που μας απασχολεί και πάντα ονειρευόμαστε και πάντα θέλουμε να κατακτήσουμε και νομίζω πως αυτό είναι και το μυστικό για να παραμείνουμε πάντα νέοι στην ψυχή τουλάχιστον και να προσπαθούμε συνεχώς το καλύτερο για τον εαυτό μας. Χωρίς φυσικά υπάρχει και η εκτίμηση παράλληλα των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας αλλά και των ανθρώπων. Πάντα υπάρχει αυτό. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό το να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και για εμάς. Τώρα, στην πόλη συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε με τη θερμοκρασία να παραμένει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί η αίσθηση παραμένει σαν 39 βαθμούς. Είναι αρκετά ζεστό το κλίμα, την υγρασία να παραμένει στο 70%. Ενώ και αύριο, κάπως έτσι θέλω να σου πω, πώς θα κυλήσει η Κυριακή μας με έντονο ήλιο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς. Θα είναι πράγματα 37 ή η αίσθηση θα είναι πολύ παραπάνω, θα το ανακαλύψουμε αύριο. Αυτό προς το παρόν έρχεται αγαπημένο τραγούδι εβδομάδα για να το απολαύσει δυνατά στο 95,1. Ένα στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
4: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
3: Ναι, ναι.
5: Γιατί?
3: Ναι. Ισχύει. Γιατί?
5: Τι?
3: Με σαγιονάρες πας στο
5: αυτά
3: πρώτο ραντεβού.
5: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν δει είναι
3: αυτά
5: καλύτερα.
3: Αυτά είναι να μην πω.
5: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
3: Στην ίδια κατηγορία είναι.
5: Την ίδια.
3: Ό,τι είναι
5: χειρότερο.
3: Παντοφλοειδές, όπως ναι. Λέει και η Βικτόρια.
5: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μανίχια σου.
3: Τι να έχεις.
5: Είναι ωραία, να φέρνουν τα μαυράκια αυτά που μέσα που είναι.
4: Πάντως, ένα φίλο λέει για τη βερμούδα.
3: Ναι, συμφωνούμε.
4: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτ σε άντρα.
3: Οχ, εντάξει, το αποτελεί σου, παιδιά.
5: Υπάρχει όμως είναι μόδα. Το έχω δει πολύ να φοριέται αυτό.
3: Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε. Το σχολιάσαμε τις προάλλες, παιδιά. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
5: Και τις παντόφλες αυτές στο κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, όχι διχαλό.
3: Τη πισίνα. Καλά, άμα βάλει κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
5: Και βερμούδα κάτω από το γόνατο.
3: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
9: ΖΑΦ.
2: Τίτλος.
9: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

χωρίς καμιά τέλεια ακριβώς, έτσι όπως τα ερμηνεύει και ο Πέτρος Ιακωβίδης, είναι τα πράγματα. Τι γίνεται όμως όταν το αίσθημα πηγαίνει διακοπές με φίλες ή φίλους και ξαφνικά εξαφανίζεται από μηνύματα και κλήσεις, τι κάνουμε τότε, πώς διαχειριζόμαστε? Αυτό λοιπόν είναι και το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951. Μπες λοιπόν και εσύ, ανακαλύψε το και βρες την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο, γιατί στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας, η απάντηση της παρέας, για να δούμε πώς θα επιλέξουμε να διαχειριστούμε το σημερινό δίλημα. Συνεχίζουμε με αμαρτίες και αγαπημένη Αναστασία, για δυνάμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδι από το Δήμο Αναστασιάδη, απόφαση σου έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Παρέα το απολαύσουμε στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Αχ, και τι σου φέρνω, σούπερ διαγωνισμό, σούπερ συναυλιακό διαγωνισμό. Με το δωρηφέρι στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς για να τον απολαύσουμε παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ, θα δώσουμε όλοι ραντεβού στην Καλαμαριά και εσύ μπορείς να διεκδικήσεις προσκλήσεις στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία στο Viber στο 698-2951-951, γιατί ήρθε η στιγμή να τον απολαύσουμε live σε μια σούπερ ατμοσφαιρική και επιβλητική, υπέροχη ατμόσφαιρα. Μια μοναδική βραδιά που σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr να μάθεις περισσότερα σχετικά με τη συναυλία αυτή και σου τον φέρνω και ραδιοφωνικά, γιατί είναι μοναδικός.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Τέρμα τη φωνή και ακούω δυνατά Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί εδώ παίζουν τα αγαπημένα μας τραγούδια που παρέα τα χορεύουμε και τα τραγουδάμε. Και θέλω να ξεχνάς πως πολύ ωραία πράγματα ανεβαίνουν και μέσα από τα social media. Σε TikTok, Instagram και Facebook βλέπεις πολλά και ωραία και είμαι σίγουρη πως θα ταυτιστείς και θα γελάσεις εξίσου με όλα τόσα. Λοιπόν, ανακάλυψε και στα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο 95,1. Μπες να ψηφίσεις σημερινό Love Battle. Τα ερωτικά διλήμματα έχουν πάρει φωτιά. Και το σημερινό λοιπόν νομίζω πως είναι αρκετά ιδιαίτερο. Για πες μας και εσύ τι θα έκανες, βρες τη δική σου απάντηση και στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση της παρέας. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8, σου φέρνω πολλά και ωραία και στα επόμενα λεπτά, γι' αυτό δεν πας πουθενά.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Baylife. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
0: Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 69%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βράδυ, κύριε Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, έπαιξε μόλις δυνατά σου 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Βασιαλή μέχρι και τις 8. Είναι το δικό μας έτσι σαββατιάτικο, χαλαρό, σούπερ καλοκαιρινό απόγευμα. Και σου φέρνω πολλά και ωραία αγαπημένοι καλλιτέχνες με υπέροχα τραγούδια που αγαπάμε. Έρχονται να μας συντροφεύσουν στο δικό μας απόγευμα. Φυσικά έρχεται και λίγη κίνηση, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε αρκετή στα διόδια των Μαλγάρων. Χρειάζεται αρκετή προσοχή και υπομονή όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, χρειάζεται προσοχή στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα φανάρια της Μπότσαρη και της Βούλγαρη, όπως επίσης και στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με αεροδρομίο. Φύγαμε λοιπόν στα φανάρια της Ανάληψης στην περιοχή του Λαγκαδά. Χρειάζονται, υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, όπως επίσης και στα φανάρια της Ασπροβάλλητας, εσωτερικό της Ασπροβάλλητας. Προσέχουμε φυσικά όσον αφορά την περιοχή του Στριμωνικού Κόλπου, αλλά και από τις Μηλιές μέχρι και το Σταυρό εντοπίζονται έντονα μειωμένες ταχύτητες. Τώρα, προς τη Χαλκιδική, προσέχουμε αρκετά την Νικήτη διασταύρωση στην περιοχή της Γερακινής, στην επαρχική οδό Παλιουρίου και Ποτίδεας, ενώ φυσικά και στο πρωτοπόδι έχουμε αρκετή κίνηση εσωτερικό της Καλυθέας, του Πευκοχωρίου και της Κρυοπηγής. Ήρθε όμως η στιγμή να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, γιατί θέλουμε επιγόντως διακοπές. Είτε πηγαίνεις, είτε επιστρέφεις, είτε τίποτα από τα δύο, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Κώστας Μαρτάκης είναι εδώ μόνο για εσένα.

Αγαπημένο τραγούδι από η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, γιατί έλκονται τα καλύτερα σε ποια κατάσταση και αν βρίσκεσαι. Πολλά χαιρετίσματα στην Αλίκη και στην παρέα της. Μοναδική αφιέρωση για όλη την παρέα που επιστρέφει από διακοπές. Αλλά βρε παιδιά, εντάξει. Είναι στενάχωρη η κατάσταση αυτή. Σε πιάνει μια μικρή κατάθλιψη. Αλλά έρχονται πολλά και ωραία και στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται συναυλίες. Οπότε να ξέρετε πως μετά τις διακοπές έρχονται πολλά και ωραία, γιατί συνεχίζεται αυτό το καλοκαιρινό κλίμα ακόμη και αν επιστρέφεις στη δουλειά. Φυσικά πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και στην Γεωργία, η οποία φαίνει μοναδική αφιέρωση για τον άντρα της, τον Παναγιώτα. Αχ, σ' αγαπάει πολύ το κορίτσι σου. Μοναδική αφιέρωση με Κωνσταντίνο Αργυρό. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα που απολαύσαμε πριν από λίγο. Και συνεχίζεται αφιερώσει τα επόμενα λεπτά, γι' αυτό και εσύ μην πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθεια, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο.
1: Να το βγάζουμε να ερίζεται. Πώς βγάζετε την παντόφυλλα, που είναι σαν χύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
2: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
2: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
2: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά
2: άμα
1: μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη, θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
2: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα, δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόριξη με το κινητό, δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Νίκος Βέρτης, σε μουσική στίχου του Γιάννη Σταμπουλίδη. Υπέροχο τραγούδι, πάρε το απολαύσαμε στους 95,1 και συνεχίσουμε για λίγο ακόμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Με τους 31 βαθμούς Κελσίου παραμένει σταθερή θερμοκρασία, στο 65% υγρασία. Βέβαια, η αίσθηση, έχω να σου πω, ότι φτάνει τους 37 βαθμούς. Δεν είναι στην πραγματικότητα 31, αλλά εντάξει, θα το καταπιούμε γι' αυτό. Αύριο πάντως η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Στην πραγματικότητα, έθριος φαίνεται ο καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και συνεχίζουμε στα επόμενα λεπτά γιατί σου φέρνω τις δικές σας απαντήσεις. Να δούμε ποια απάντηση θα επικρατήσει στο σημερινό ερωτικό δίλημα στο Love Battle που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram Cosmo 10 παύλα 951. Προς το παρόν φύγαμε να κάνουμε τον απολογισμό μας. Λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα σε 95,1. Δυνάμωσε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: Λάδι και Λυκοκίνο έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασιαλή και Φίλιππος Χαραλαμπίδης πια στην παρέα μας, γιατί ετοιμάζεται για τη δική του εκπομπή. Και ήρθε τη στιγμή, Φίλιππέ μου, να λύσουμε και το σημερινό Love Battle που βρίσκουν αγαπημένοι κροατές μέσα από το Instagram στο Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Και σήμερα λοιπόν πρέπει να λύσουμε το δίλημα του ότι το αίσθημα πάει διακοπές με φίλες και φίλους, πολύ ωραίο έως εδώ. Αλλά ξέρεις, εξαφανίζεται από μηνύματα και κλήσεις. Τι κάνεις λοιπόν, παίρνεις το πρώτο καράβι για το νησί ή εξαφανίζεσαι και εσύ όταν επιστρέψει?
1: Εξαφανίζομαι κι εγώ μόλις επιστρέψει. Ξεκάθαρα, δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και όταν πάει αυτού τις διακοπές του, τέλος πάω κι εγώ τις δικές μου διακοπές. Γιατί να χαλαστώ εγώ, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς, παιδιά, όχι, δεν γίνεται. Νομίζω το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα και ίσως με τον ίδιο τρόπο να του δείξουμε κι εμείς ότι ξέρεις, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν είναι και πολύ ωραία αυτή η συμπεριφορά. Έγνωσε πω οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί μας, με το 76% να παίρνει την απόφαση αυτή να εξαφανιστεί, ενώ μόλις το 24% παίρνει το πρώτο καράβι για το νησί. Τώρα, κοίτα να δεις όμως τώρα αυτό.
1: Όχι.
0: Μπορεί να σημαίνει ότι πάει εκεί πέρα για το χωρισμό ή για να το συζητήσουν. Όχι ότι ήδη.
1: Πάρνω τη λέξη. Είπαμε, δεν απαντάει.
0: Δεν απαντάει. Να σου πω κάτι. Τι να σου πω.
1: Καταλαβαίνω ότι όταν, ας πούμε, μια σχέση είναι στις αρχές, κοντά και στο καλοκαίρι.
0: Τρελαίνεσαι λίγο, ρε παιδί. Τι γίνεται.
1: Γιατί εμένα δεν μου δίνει σημασία, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, αλλά. Δεν θα κάτσω για να σκάσω.
0: Όχι,
1: οπότε
0: βέβαια.
1: Εξαφανιστείτε και πάτε κάνετε και εσείς διακοπές σας. Άιτε τώρα.
0: Αχ, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπείτε και εσείς, ανακαλύψτε το, βρείτε τη δική σας απάντηση, αν δεν το έχετε κάνει έως τώρα. Και φυσικά πολλά φιλιά να στείλουμε στον Στράτο. Ξέρεις, το κορίτσι σας αγαπάει πολύ, η Ελίζα, και σε αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.
2: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: αγαπημένο τραγούδι από Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι το νέο της και έχει γίνει ήδη αγαπημένο. Το απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά σου σε 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και μαζί περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απογευματινό ραντεβού. Και παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Γιατί στα επόμενα λεπτά, ξέρεις, έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης για να απολαύσετε το πιο ωραίο Σάββατο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1, όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μύκονος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκε εμπόρευμα αξίας 170.000 ευρώ. Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χορήγησε άδεια σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά μετά από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης. Βρετανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση περιπολικού και αυτοκινήτου. Super League. Ξεκίνησε η αναμέτρηση Καλαμάτα Άρης. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 68%. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σου απαντάω.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή με Αντώνη Ρέμο μέχρι το τέλος του κόσμου. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάπως με αυτό το τραγούδι, επειδή μπαίνουν πάρα πολλοί νεόνυφοι μετά και ξέρετε στο γλέντι τους, μετά το μυστήριο, ένιωσα ότι είμαι σε ένα γάμο. Εμείς εδώ θα είμαστε όμως. Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι τις 10. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μέσα του Αυγούστου, έτσι τελειώνει σιγά σιγά ο Αύγουστος. Δεν τελειώνει όμως το καλοκαίρι, να τα λέμε και αυτά. Ένα δύο ώρο έτσι παρέα θα κάνουμε από τις 8 μέχρι τις 10. Γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης για τους φίλους μας οδηγούς. Βλέπω ότι είμαστε μια χαρά εδώ στο κέντρο της πόλης και ανατολικά και δυτικά. Όπως και ο περιφερειακός είναι καθαρός. Πάω λίγο προς τη Χαλκιδική, εκεί που μας ακούτε στην ίδια συχνότητα, στους 951. Βλέπω λίγο μικροκαθυστερίες εκεί στο Πευκοχώρι. Πάω στο δεύτερο πόδι και στο λίγο πριν το φανάρι της Νικήτης. Υπάρχουν κάτι μικροκαθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες, όλα μια χαρά. Και πάμε γιατί έρχεται να δροσιστούμε με μια γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό. Παίζει δυνατά ο Ιστό Ράδιο. Στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Καλώς ήρθατε!

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Αυτός ήταν ο Παύλος Γκόρδης με το ολοκένουργιο τραγούδι «Μπράβο» στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης από τις 8 μέχρι τις 10 στο ωραίο μας Σαββατόβραδο. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις είναι στο Viber μας 6982-951-951. Αν θέλετε στείλτε μου και φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα άστιο στιγμιότυπο από το πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Καθημερινά τους απολαμβάνουμε 8 με 12. Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Γιώργος Θεσματζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη που θέλει να φέρει το κλίμα τη Σαμοθράκη. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
2: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
1: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
2: Εμείς πήγαμε. Πολύ ωραία ήταν. Έχει ένα ευχάριστο αεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
1: του. Ορίστε.
2: Αλλά εγώ ήμουν. Άρνταν.
1: Είμαστε οι περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
2: Φταίω, παιδιά, φάτε κάτι.
1: Τρώμε.
2: Δεν σα βλέπω.
1: Πρέπει να παχύνουμε εμεί για να βάζουμε το κλιματιστικό στου 24.
2: Δεν είναι στους 24 το κλιματιστικό, είναι στους 26. Απλά η θερμοκρασία, επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό.
1: Χτυπάει καθόλου στο κεφάλι.
2: Άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
1: 24 βαθμούς έχουμε. Η Σοφία τουρτουρίζει.
2: Είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω. Ωραία, έτσι σαν σαλοτοπετίτσα.
1: Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την
2: εκπομπή. Ότι έχει κρύο. Όχι είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Όλα μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ο καιρός είναι αρκετά ζεστός, μπορώ να πω, ειδικά από χθες. Έχουμε υψηλή θερμοκρασία σήμερα 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση ήταν σίγουρα 45, σας το λέω, το εγγυώ με σίγουρα. Και το έρμα στους 30 με 53% υγρασία, καθαρός ουρανός, όλα μια χαρά. Ανεβαίνει όμως η θερμοκρασία και αύριο και από εβδομάδα, καθώς θα φτάσουμε στους 38 με 26% υγρασία, καλό αυτό που πέφτει, και θα είναι μια χαρά ο ουρανός, θα κάνει τις βουτιές σας, μια χαρά, τέλεια. Και εμείς συνεχίζουμε περιττός, και δεν το λέω εγώ, το λέει η Δέσμηνα Βανδύ, παίζει δυνατά στους 95,1.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Ευθύς αμέσως πάμε για το σημερινό μου διαγωνισμό, όπου θα κερδίσετε μία θερμοαπόξηση στο πρόσωπο από το Αζαλέ που βρίσκεται στην Παλαιών Πατρών Γερμανών 18. Μιλάμε για μία μη επεμβατική ιατρική μέθοδο. Πρόκειται στην ουσία για έναν ιατρικό καθαρισμό αφαιρώντας τις επιφανειακές στιβάδες, δηλαδή τα νεκρά κύτταρα, και χωρίς να τραυματιστεί η επιδερμίδα. Οπότε πάρ' το κινητό σου και πληκτρολόγησε στο Viber μας 6982-951-951 το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Αζαλέ και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι, αυτό είναι, συμπληρώνω εγώ. Αδυνάμωστε την ένταση.

0: τώρα.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εσπάστε τα, όπως λέει και η Αναστασία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Ξέρετε, είναι το Σαββατόβραδό μας. Είναι αυτό το ραντεβού μας από τις 8 μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Ευθύς αμέσως να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη φίλη μου τη Στέλλα που γυρνάνε οικογενειακώς από τη Λίμνο. Και είδα και ωραίες φωτογραφίες που ανέβασε. Κατέλεια, τέλεια. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα. Καλή επιστροφή στην στη Μαριλένα που είναι κόσμο συντονισμένη. Και με την μαμά της στην Αντωνία και τον μπαμπά της τον Μιχάλη. Έτσι να είστε όλοι κόσμοι συντονισμένοι και μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 95.1. Την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Έτσι λοιπόν, όπου και να πάτε, μας παίρνετε παντού μαζί σας. Ραντεβού στη δεύτερη ώρα. Να είστε εδώ, μην πάτε πουθενά στους 95.1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξάωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα σημειωθεί τη Δευτέρα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Όλυμπος. Έχασε τη ζωή του ορειβάτης που έπεσε από μεγάλο ύψος σε χαράδρα στην τοποθεσία Λούκι Μύτικα. Ουκρανία. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν. Μετά από διπλήρωση και επίθεση με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κρίβι Ρι. Μεσογειακοί αγώνες στην Ιταλία. Με 10 ελληνικές προκρίσεις στους τελικούς των αγωνισμάτων κολύμβησης ξεκίνησε η αγωνιστική δράση την πρώτη μέρα της διοργάνωσης. Diamond League στη Λοζάνη. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα εισμήκου στα 8,24 μέτρα. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα με ολοκένουργια αναβίση όλο πιο πάνω στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Ευχάριστα ναι για τους φίλους μας οδηγούς. Δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο, ανατολικά, δυτικά, ούτε καν στο περιφερειακό, ούτε καν και στη Χαλκιδική, εκεί που μας ακούτε στην ίδια συχνότητα στους 95,1. Είναι στα καλύτερά μου, λέει ο Σάκης Ρουβάς, και εμείς το ίδιο. Ανεβάστε την ένταση στους 95,1.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Ήμουν στο TikTok και έπεσα πάνω σε μια δημοσίευση και έτσι θέλω αυτή τη δημοσίευση να τη μοιραστώ μαζί σας. Γιατί λέει ότι το 2027 είναι σε 5 μήνες, ενώ το 2019 ήταν πριν 7 χρόνια. Και γιατί το λέω αυτό και μένω εδώ, γιατί πολλοί νομίζουμε, τουλάχιστον εγώ, ότι το 2019 ήταν πριν 3 χρόνια. Όχι όμως.

ήταν πριν 7. Και κάπου εκεί στον διάμεσο, και εμείς μεγαλώσαμε. Και η συζήτηση κολλάει κάπου αυτό, ότι πρέπει να τα πηγαίνουμε καλά με τον χρόνο. Να συμφιλιωνόμαστε, Big T. Δεν θα πω κάτι άλλο. Τραγούδι εβδομάδας μας προτείνει η Μαρία Πανάγια. Έρχονται και όλες οι νούμερα επιτυχίες εδώ φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
1: Καλά, 20 χρονών είσαι, δεν ήσουν 80.
3: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
1: Ναι, είναι και 5.
3: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
1: Ναι.
3: Τώρα είστε εδώ, Σόνια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
2: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
1: Τόσο ωραία, μπράβο.
2: Ναι, έκανε τάκι και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
3: Μπράβο,
2: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
3: Έλα
1: τώρα.
3: Θέλω φωτογραφίες.
1: Εγώ.
3: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
2: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε, πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
7: ΖΑΦ.
0: Τίτλος.
7: Αύγουστος.

ένα καράβι.

Ήταν ο ψυχολόγος μας Νίκος Κονομόπουλος, ένοχο κορμί στο Κοσμοράδιο 951 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε έτσι ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι για να βγουν με τους φίλους τους, ακόμη και όταν τον θέλουν. Δεν ξέρω σας συμβαίνει και εσάς, αλλά είναι έτσι λίγο λογικό, καθώς έχουμε πλέον πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το My Number One είναι ξανά στην κορυφή των stream στην Ελλάδα, περνώντας το ζάρι, ό,τι και να λέτε, θα είναι πάντα το νούμερο ένα. Αυτά και άλλα πάρα πολλά, Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Τώρα, Πέγκι Ζήνα και πουθενά. Παίζει δυνατά στους 95,1.

Ολοκένουργιος και μοναδικός Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο και είμαι παρέα σας για λίγο ακόμη. Τα τηλεφωνήματα εκπλήξεις συνεχίζονται γιατί τα αγαπάτε και αν το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει γενέθλια και θέλετε να το κάνετε μια έτσι διαφορετική έκπληξη, αφήστε το πάνω μας και πιο συγκεκριμένα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο. Τους απολαμβάνουμε καθημερινά 8 με 12. Στέλνετε όλες τις πληροφορίες, στείλετε και μια παραπάνω πιο πικάντικη πληροφορία για να κάνουν παιχνίδι ή πρωινή παρέα στο Viber μας 6982-951-951. Για τη συνέχεια, λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Ας το πει καλύτερα η Ρία Ελληνίδου στους 9, 5 και 1.

0: Όσο ζω, μας ζω. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Ήταν το Σαββατόβραδό μας και έτσι εμείς θα ανανεώσουμε για το επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Δεν πάτε πουθενά όμως, γιατί ακολουθεί το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου. Νίκος Χαλκούσης, ένα τριώρο non-stop mix. Και λίγο αργότερα in the mix με Αντώνη Δημητριάδη. Μέχρι να περάσετε καταπληκτικά ό,τι και να κάνετε και φυσικά να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας όμορφο βράδυ!
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μύκονος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκε εμπόρευμα αξίας 170.000 ευρώ. Την Ισία. Βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της χώρας με προορισμό την Ιταλία. Αγνοούνται τουλάχιστον 13 άνθρωποι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε ισχύ τέθηκαν οι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλτ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων, αποτελώντας το 11ο μετάλλιο του διαχρονικά στη διοργάνωση. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθες,
2: μας ακούσατε και ανατριχιάσατε.
1: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχους, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί γιατί, και αυτή να κάνατε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να ανατριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
1: Α,
2: κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πα ότι σα κάνουμε και ανατριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνος του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τριχακάγγελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθωτήρες των τριχών, Μιράντα. Και όταν συσπώνται, τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθωτήρες. Υπάρχει
2: ναι.
1: Όντως επιστημονικά.
2: Ορθωτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθωτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθωτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σήκω, κάτσε, κάτσε.
1: Πώς, από αυτά που ακούς,
2: ναι,
1: κατάλαβες, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, παρακάτω. Καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε?

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
2: Ανάβησο όχι.
1: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
2: Έτσι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
2: Τι?
1: Ανάβησος.
2: Όχι ρε φίλε. Πόσα χαστούκι μου ήρθε εδώ τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
1: Ναι.
2: Νικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίγνιο που το σκέφτηκε
1: από
2: τώρα.
1: Πού δεν ήθελε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
2: Σε πανικό? Mm-hmm. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Mm-hmm. Τι πάθανε δηλαδή?
1: Ήταν έντρομα.
2: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντομα, έντρομα. Καλύτερα.
1: Ανάβησος.
2: Εν τω μεταξύ, έχεις αναρωτηθεί, ξέρεις μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
1: Εγώ.
2: Δεν το κατάλαβε. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
1: Α, ναι, ναι.
2: Είναι να είσαι καλεσμένος.
1: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
2: Εντάξει, πες το και έτσι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Ζαφ.
0: Τίτλος
3: Αύγουστος.
4: Μίλη

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε βλέπω.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: ο ίδιος πάλι θα με.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: εννοείται ότι τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: ΖΑΦ.
3: Τίτλος
4: Αύγουστος.

0: νιώθω αληθή.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.